0: is. Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.

0: 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου. Τι ωραία να είναι 4 λεπτά μετά τις 6 και να βλέπεις ότι έχει αρχίσει λίγο να χαράζει και δεν έχει αυτή τη μαυρίλα που έχει τη νύχτα. Ξέρεις ότι έχει αλλάξει ο καιρός, έχει αλλάξει η εποχή, έχουμε μπει στην άνοιξη σίγουρα. Τουλάχιστον περιμένουμε και τον καιρό να ακολουθήσει. Από ό,τι φαίνεται θα ακολουθήσει. Θα τα πούμε για τον καιρό σε λίγο. Προς το παρόν να πούμε τα βασικά, ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ηλιάνα Μαστάθη και σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι οι γνωστοί οι τρόποι, δηλαδή το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα, είναι τα social media, είναι και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι. We'll be right back.

Olive Jones, A Woman's Heart. Πάμε γρήγορα για το καιρό, αυτό που κάνουμε έτσι στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, λίγες νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας. Λίγο πιο αναλυτικά με τις θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 25, στην Ήπειρο μέχρι 24 βαθμούς σήμερα, στη Θεσσαλία μέχρι 27, Στερεά μέχρι 26, Πελοπόννησο μέχρι 25 βαθμούς, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα μέχρι 22 και στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη και εκεί ο καιρός έθριος, εκεί η θερμοκρασία μέχρι 24. Και στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Εδώ λέει η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 27 βαθμούς. Το ίδιο και αύριο και μεθαύριο. Το Σάββατο, Σαββατοκύριακο, αναμένεται να χτυπήσουμε και 30. Μάλλον αυτό είναι το θερμικό επεισόδιο που μας λέγανε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα έχουμε, λέει, αρχές Μαΐου ένα θερμικό επεισόδιο. Δεν ξέρω γιατί το ονομάσαν έτσι. Αλλά τέλος πάντων έρχεται το Σαββατοκύριακο και σημαίνει ότι η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά. Θα είναι αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και θα χτυπήσουν 30. Σήμερα τι άλλο? Η ανατολή του ηλίου είναι 6:20, η δύση του ηλίου είναι 8:20 και σήμερα λέει είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Συμφωνούμε και φαξάνουμε. Ναι, θα τη γιορτάσουμε κι εμείς, γιατί όχι, τέρμα με τις δίαιτες. Τι άλλο να σας πω, θυμήθηκα ένα τραγούδι των Μαντρουγκάντα που είχαμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Μαντρουγκάντα, ιδιαίτερα δημοφιλή στη χώρα μας, το ίδιο και ο Σίβερτ Χόγεμ που έρχεται για μια συναυλία στο Λυκαβηδό. Ένα τραγούδι από τα παλιά. Λέγεται What's on Your Mind.

Στιούαρτ on the Border, πάμε να δούμε λίγο έτσι και μερικά συμβάντα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1840 κυκλοφορεί τότε στην Αγγλία το πρώτο γραμματόσημο από τη Βασίλισσα Βικτωρία με την ίδια εικονιζόμενη σε προφίλ. Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη, φαντάζομαι, αφού ίδια το έκανε. 1851 ο Αμερικανός Τζον Γκάρι πατεντάρει τη μηχανή ψήξης, το λεγόμενο το ψυγείο. 1851 επίσης πατεντάρεται και από τον Λάινος Γέιλ η πρώτη κλειδαριά με λουκέτο. 1889 ανοίγει για το κοινό ο πύργος του Άιφελ, που θυμίζουμε ότι εκείνη την εποχή ήταν κάτι προσωρινό ο πύργος του Άιφελ για κάποια χρόνια, και μετά θα βρισκόταν εκεί και μετά θα το κατεδαφίζαν, αλλά τελικά τους άρεσε πάρα πολύ και το κρατήσαν. 1984 ο Καρλ Λούις πάει το φράγμα των 10 δευτερολέπτων στα 100 μέτρα με 9,99 στο Χιούστον. 1940 ο Αμερικανός συγγραφέας ο Τζον Στάινμπεκ τιμάται με το βραβείο Πούλιτζερ για το περίφημο μυθιστόρημά του «Τα σταφύλια της οργής». Και σαν σήμερα το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Έρολ Μπράουν, ο frontman, τραγουδιστής των Hot Chocolate, You Sexy Thing κτλ. Ο Έρολ Μπράουν που είχε γνωρίσει και επιτυχία στην, τουλάχιστον στη χώρα μας, δεκαετία του 90 με αυτό εδώ το τραγούδι το «Εμαλίν». Και μάλιστα είχε έρθει τότε για να κάνει κάποιες έτσι εμφανίσεις σε κάποια κλαμπ της εποχής.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Τι να πούμε για αυτό το άλμπουμ, τι να πούμε για αυτό το συγκρότημα How Deep Is Your Love από το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία-δύο εκπομπή μόνο με τραγούδια των PG's, τόσο πολύ μας αρέσουν. Σαν σήμερα στο μουσικό ημερολόγιο διαβάζω 6 Μαΐου του 1978 το Saturday Night Fever ανεβαίνει στην κορυφή του Βρετανικού τσάρτ και παραμένει εκεί 18 συνεχόμενες εβδομάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο Billboard, έμεινε στην κορυφή για 24 εβδομάδες, έγινε 16 φορές πλατινένιο αυτό το άλμπουμ, το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στο φαινόμενο της disco. Προσθέθηκε μάλιστα από την βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στο Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων, ένα από τα πιο πετυχημένα soundtrack όλων των εποχών. Κάτι ενδιαφέρον που διάβασα για αυτό το soundtrack και την ταινία, ότι όταν γύριναν τα γυρίσματα της ταινίας, το soundtrack δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα, οπότε ο Τραβόλτα όταν χόρευε στη disco, αν έχετε δει την ταινία καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν άκουγε τα κομμάτια που μετά μπήκανε στην ταινία, άκουγε τραγούδια του Stevie Wonder και χόρευε πάνω σε αυτά μέχρι να ετοιμάσουν οι Bee Gees το άλμπουμ και να μπει αργότερα πάνω στην ταινία να πουν τα τραγούδια τους. Καλημέρα και πάλι, 35 λεπτά μετά τις 6 διαβάζω με αυτό το κρουαζιερόπλοιο που νομίζω όλοι έχουμε μείνει αναυδεί και αυτή τον ιό Χανταϊό, το οποίο ούτε καν τον είχαμε ακούσει πριν, που έχει προσβάλει τους ανθρώπους, εκεί πέρα 3 έχουν φύγει από τη ζωή. Διαβάζω και μου κάνει τρομερά, το βρίσκω τρομερά ενδιαφέρον και περίεργο, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά 82 επιβάτες αεροσκάφους με γυναίκα του κρουαζιερόπλοιου που πέθανε από χανταϊό. Τι είχε γίνει? Μια 69χρονη είχε αποβιβαστεί από το πλοίο πριν ακόμα ανακαλύψουν τα κρούσματα στο νησί, λέει, της Αγίας Ελένης 24 Απριλίου, γιατί τότε εμφάνιζε αυτό που νόμιζε ότι ήταν γαστρεντερικά συμπτώματα. Τελικά έφυγε από τη ζωή. Αυτή όμως ταξίδεψε με ένα σκάφος, με ένα αεροπλάνο, και ψάχνουν τώρα να βρουν τους επιβάτες αυτού του αεροπλάνου για να τους εξετάσουν αν έχουν μολυνθεί. Ήταν 82 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα αν έχουν μολυνθεί από αυτόν τον ιό. Καλημέρα και πάλι από εμάς, Gorillaz για τη συνέχεια, καινούριο τραγούδι, μας αρέσει πάρα πολύ, Orange County.

Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας ότι μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία της ιατρικής έγινε σαν σήμερα το 1953, 6 Μαΐου 1953, όταν ο Τζον Κίπον χρησιμοποίησε για πρώτη φορά με επιτυχία μία μηχανή που την είχε ονομάσει καρδιάς πνεύμονα, Heart Lung Machine, στην 18χρονη Σεσίλια Μπάμπολεκ. Στην ουσία αφαίρεσε την καρδιά ενός 18χρονου κοριτσιού και τη συνέδεσε ανταυτού με μία μηχανή και το κορίτσι επέζησε. Ήταν το επίτευγμα αποτέλεσμα έρευνας 20 ετών που άνοιξε και το δρόμο για τη σύγχρονη καρδιοχειρουργική, καθώς πριν από αυτό οι γιατροί είχαν ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή τους για να επέμβουν όταν μία καρδιά είχε σταματήσει χωρίς να προκληθεί εγκεφαλική βλάβη. Στα άλλα, τα της τηλεόρασης, σαν σήμερα το 2004 προβλήθηκε και το τελευταίο επεισόδιο της σειράς Friends μετά από 10 χρόνια. Το είδανε 52 εκατομμύρια τηλεθεατές και μάλιστα διαβάζω ότι το κλάμα, λέει, των πρωταγωνιστών ήταν αληθινό. Χρειάστηκε πολλές φορές να διακόψουν τα γυρίσματα για να διορθεί το μακιγιάζ τους, καθώς οι ηθοποιοί δεν μπορούσαν να σταματήσουν να κλαίνε και κατέστρεφαν το μακιγιάζ. 1971, σαν σήμερα, Ike and Tina Turner έλαβαν το μοναδικό χρυσό δίσκο τους για την δικιά τους εκδοχή στο τραγούδι των Creedence Clearwater Revival, το Proud Mary. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. And we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αττική. Και λέω Αττική γιατί περιλαμβάνει σχεδόν όλη την Αττική οι ρυθμίσεις αυτές. Είναι ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος με την επωνυμία Day Tour Obelas 2026. Θα γίνει και το Σάββατο και την Κυριακή. Αν θέλετε λίγο πιο αναλυτικά, θα πρέπει να μπείτε σε κάποιο άρθρο να δείτε τους δρόμους και τι ώρες θα κλείσουν. Ενδεικτικά να σας πω ότι το Σάββατο θα κλείσουν πολλοί δρόμοι στην περιοχή Δήμου Αχαρνών και Φιλής. Την Κυριακή όμως επεκτείνεται αυτό το μέτρο. Έχουμε και στο κέντρο της Αθήνα σταδιακή και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, και στην Ακαδημία και στην Λιουπόλεως και στην Καλλιρόης και στον Καρέα και στη Βασιλή Σόλγας και στη Βασιλή Σοφίας. Έχουμε και στην περιοχή των Δήμων Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου και εκεί σταδιακή και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων, και στις περιοχές Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, και στους Δήμους Ελληνικού, Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Κροπίας. Σας είπα ότι είναι σχεδόν σε όλη την Αττική, φτάνει μέχρι Μαρκόπουλο, Σαρονικό και Λαβριωτική. Εάν κινήσετε σε αυτούς τους δρόμους, καλό είναι να μπείτε τουλάχιστον την Κυριακή, γιατί εκεί είναι νομίζω το μεγαλύτερο μέρος αυτής της διαδρομής του ποδηλατικού γύρου. Να δείτε τους δρόμους και τις ώρες, γιατί υπάρχουν και ώρες που θα γίνει η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάσης και της στάθμευσης σε κάποιους από αυτούς τους δρόμους. Don West, Send It Back, 55 λεπτά μετά τις 6.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
4: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Σε περίπτωση που κυκλοφορείτε με μετρό, να σας υπενθυμίσουμε ότι από χθες και μέχρι την 5η 21 του μηνός, η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο, για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, θα κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Εκεί γίνονται διάφορες εργασίες για την εγκατάσταση δικτύου 5G, άντε επιτέλους στο μετρό της Αθήνας. Αλλά να ξέρετε ότι αυτή η σταθμή, Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο, Κυριακή με Πέμπτη, Σαββατοκύριακο θα είναι ανοιχτή, δηλαδή με το κανονικό ωράριο, Κυριακή μέχρι Πέμπτη θα κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και η Έτα Τζέιμς στον αέρα μας σε μια καταπληκτική διασκευή του It's a Man's Man's World. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 2016. Ελεύθερος Τύπος. Μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια στα σκαριά νέο Fuel Pass. Η εφημερίδα των συντακτών. Φραντσέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη υποτελής της ΗΠΑ. Καθημερινή, το νέο χώρο ταξικό για τον τουρισμό, σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη αναπτυγμένες περιοχές. Στα νέα, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους, αυτό που λέγαμε και πριν, και επίσης στα νέα, χανταϊός, αυτή η λέξη που δεν την ξέραμε μέχρι πριν από τρεις μέρες, τι λένε οι επιστήμονες, πρώτος κόμμα, πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Και τέλος, στην ναυτεμπορική, βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία, επιβράδυνση ανάπτυξης το 2% φέτος και πληθωρισμός το 5,8%. Το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, να πω έτσι πριν το ακούσουμε, ότι θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο χαρούμενα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Αυτό, ας πούμε, και το Lion Sleeps Tonight, επίσης ένα πολύ χαρούμενο τραγούδι. Το ακούμε με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Colin Earl. Ο Colin Earl έχει φύγει από το 25 από τη ζωή. Βρετανός πιανίστας και κιμπορντίστας, αλλά ευρύτερα γνωστός ως ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Mango Jerry. Και το τραγούδι είναι αυτό, είναι Summertime. Πείτε μου, δεν είναι αυτό χαρούμενο τραγούδι, είναι Συμφωνή και Ελπίδα.

Στα νέα της ημέρας διαβάζουμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε νομοθετική ρύθμιση που απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους στο οδικό δίκτυο. Η χρήση θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες, όχι σε δρόμους και μεγάλες λεωφόρους. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί πραγματικά τα ηλεκτρικά πατίνια μέσα σε δρόμους είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Επίσης, να σας πούμε ότι συνεχίζονται οι αιτήσεις για το Youth Pass, η ενίσχυση των 150 ευρώ. Μέχρι 31 Μαΐου θα μπορέσετε να κάνετε την αίτησή σας. Και επίσης να σας πω ότι από 10 του μηνός, σε 4 μέρες δηλαδή, από 15, ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων. Στο ημερολόγιο της ημέρας τώρα, ένα εμβληματικό τραγούδι γράφτηκε σαν σήμερα σε ένα ξενοδοχείο στη Φλόριντα. Ήταν ο Keith Richards και ο Mick Jagger που το γράψαν αυτό το τραγούδι, αλλά κυρίως ο Keith Richards έγραψε αυτό το εμβληματικό ριφ του τραγουδίου. Λέει, στον ύπνο του το είδε, ξύπνησε, το ηχογράφησε σε ένα κασετόφωνο και ξανακοιμήθηκε. Το πρωί η κασέτα, λέει, είχε 2 λεπτά μουσικής και 40 λεπτά ροχαλιτού. Αλλά τέλος πάντων, το τραγούδι στο οποίο αναφερόμαστε σαν σήμερα το 1965 γράφτηκε, είναι το I Can't Get.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνας στο Πεκίνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα στο θαλάσσιο χώρο νότια του χωριού Γούδουρας Λασιθίου. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. 13χρονος άνοιξε πύρ σε σχολείο στη Βραζιλία, 2 μέλη του προσωπικού νεκρά. Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.

Διαβάζω για μια εκδήλωση και χαμογελάω. Μπορεί να σας αφορά αν έχετε παιδί, αν αισθάνεστε παιδί. Μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών, που εκεί θα πάει το χωριό του Αστερίξ. Είναι βιωματική δράση. Θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Διαβάζω ότι οι επισκέπτες του μουσείου με το εισιτήριο εισόδου τους θα έχουν την ευκαιρία να μεταφερθούν στο 50 π.Χ. και να συμμετάσχουν στη δημιουργία της εμβληματικής σκηνής του Γαλατικού Συμποσίου από το κόσμο του Αστερίξ, με φιγούρες και σύνορα από Playmobil, σύνολα από Playmobil. Θα αναπαραστήσουν το εορταστικό τραπέζι των Γαλατών, θα γίνουν μέρος της ιστορίας, κατασκευάζοντας το σπίτι του Αστερίξ μαζί με τον Obelix και τον πιστό Interfix. Ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Όλα αυτά θα γίνουν στο Μουσείο Παιχνιδιών. Μπορείτε να βρείτε εισιτήρια στο tickets.benaki.gr και να πούμε ότι η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά και νέους κάτω των 22 ετών. Έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είναι 35 λεπτά μετά τις 7. Είναι Τετάρτη, είναι 6 Μαΐου, με καλό καιρό σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 27-28 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι τους 24-25. Θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες. Θα ανεβαίνει η θερμοκρασία μέχρι που θα πούμε και στο καλοκαίρι. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάτη, Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Πάμε να δούμε λίγο και την κίνηση στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Είχαμε μία καραβόλα τεσσάρων οχημάτων στο Κηφισό, στο ύψος της Σαχαρνών. Εκεί πέρα υπάρχει απίστευτη κίνηση. Ένα γιοταχή, δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν. Ένας τραυματίας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Οπότε θα αντιμετωπίσετε πολλή κίνηση εκεί, όπως και στο κέντρο της Αθήνας και στην λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αλεξάνδρας. Στη λεωφόρο Αθηνών έχουμε καθυστερήσεις από το ύψος του Χαϊδαρίου προς στον Σκαραμαγκά. Στη Νέα Ιωνία επίσης ξεκίνησαν σήμερα έργα επισκευής στη σύρακα της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντινοπουλίου, προκαλώντας τοπικές εκτροπές κυκλοφορίας. Αττική οδός, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ίδια κατάσταση και στην Θεσσαλονίκη και στο κέντρο, αυξημένη κίνηση, Τσιμισκή, Εγνατία και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και επίσης να ξέρετε ότι στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης από σήμερα ξεκινούν εργασίες που θα διαρκέσουν μέχρι και τις 28 Μαΐου. Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν καθόλου το 24ωρο και επηρεάζουν κυρίως το ρεύμα προς Αθήνα. Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Αυτά να ξέρετε, κίνηση και σήμερα πολύ αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας και ιδίως στο Κηφισό. Bob Marley, έτσι. Μου λέει κάποτε μια φίλη μου ότι ρέγγι ακούμε μόνο το καλοκαίρι. Διαφωνώ. Ρέγγι ακούμε όλο τον χρόνο. Αλλά εντάξει, το καλοκαίρι του πάει λίγο πιο πολύ. Τσάμιν.

Πάντως, μιλώντας για κίνηση, το λέω πάλι, το είπα και την προηγούμενη ώρα, σε περίπτωση που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Οι ρυθμίσεις είναι και το Σάββατο και την Κυριακή, αφορούν όλη την Αττική. Το Σάββατο αφορά μόνο την περιοχή Δήμου Αχαρνών και Φιλής, αλλά την Κυριακή είναι και ο Δήμος Αθηναίων, είναι και Δήμων Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλλιθέας, Ελληνικού, Αργυρούπολης, μέχρι και Δήμους Μαρκόπουλου και Σαρονικού. Αφορά ο ποδηλατικός γύρος αυτός. Σε αυτούς τους δήμους θα γίνουν σε όλη την Αττική κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να το ξέρετε, κυρίως την Κυριακή. Επίσης, υπενθυμίζω ότι μέχρι την 5η 21 του μηνός, σταθμή Αττικής, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο, Κυριακή με Πέμπτη, κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Μία χρήσιμη πληροφορία που διάβασα, μπορεί να σας αφορά το πρόγραμμα Αντάντες της Γειτονιάς. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ξεκίνησε δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών στους επιμελητές και επιμελήτριες του προγράμματος αυτού. Οπότε μπορείτε, αν θέλετε, να πάτε στον Ερυθρό Σταυρό που βρίσκεται στις 3 Σεπτεμβρίου, σε αυτό το ιστορικό κτίριο. Εκεί πέρα, λοιπόν, να δηλώσετε συμμετοχή για τα δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Αφορά τους επιμελητές και επιμελήτριες του προγράμματος Αντάντες της Γειτονιάς. Εάν δεν είστε επιμελητής σε αυτό το πρόγραμμα, μπορείτε και ανεξάρτητα να πάτε να δηλώσετε συμμετοχή. Είναι ελάχιστο το κόστος για να κάνετε αυτό το δωρεάν σεμινάριο για τις πρώτες βοήθειες που πάντα χρειάζεται. 49 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6. Βλέπω ο Προκόπης Σούκας έχει ήδη φτάσει στο στούντιο. Ετοιμαζόμαστε να παραδώσουμε τη σκητά.

Αυτός είναι ο Τιγουάγιο, είναι καινούριο τραγούδι, Mama Gave Me The Will, είναι Γάλλος, καινούριος του δίσκος, κυκλοφόρησε 10 Απριλίου, λέγεται Outsider και είναι σε παραγωγή του Άντριαν Κεσάντα. Αυτά από μας για σήμερα, ήμασταν μαζί από τις 6, στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ακολουθεί όπως πάντα ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιόταχη αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάρεξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα, ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο καιρό, με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
6: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου, ανεβαίνει η θερμοκρασία, καιρός να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας. Σε καλύτερες μέρες εύχομαι για όλους μας. Στην ειδησιογραφία τώρα, η Φλόρινα επανέρχεται στο σιδηροδρομικό χάρτη της χώρας. Στα τέλη του μήνα θα επαναλειτουργήσει πλήρως η γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα και με το τμήμα από την Έδεσα έως τη Φλόρινα. Δυστυχώς είχαμε καταστροφές σε καλλιέργειες από τον παγετό της Πρωτομαγιάς, όχι μόνο στην περιοχή της Κοζάνης αλλά και στην Καστοριά. Έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας ζητά ο Σπάρτακος. Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής Κοζάνης σήμερα Τετάρτη. Και βέβαια άρχισαν τα όργανα και αναφέρομαι στην τηλεθέρμανση. Αβέβαιο το μέλλον, τουλάχιστον αυτό δείχνει η επιστολή του κυρίου Στάση προς την Δημοτική Αρχή Κοκαλιάρη. Θα τα σχολιάσουμε αυτά με τον Αντώνη Βοβόνη, ο οποίος θα μας δώσει την επικαιρότητα από Κοζάνη και όχι μόνο. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου στην Κοζάνη, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε από Φλόρινα και Τάμι Αδάμου και βέβαια πρώτη είδηση είναι ότι η Φλόρινα επανέρχεται στον σιδηροδρομικό χάρτη της χώρας. Πώς και τι θα μας πει η Τάμι, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμι, καλημέρα.
1: Κάσα, νομίζω ότι χθες όσοι ανέβηκαν και κάναν αυτό το δοκιμαστικό δρομολόγιο μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό υποδομών, τον κύριο Κυρανάκη, ήταν πραγματικά μια ευχάριστη έκπληξη, τόσο το σφύριγμα του τρένου στο Αμίντο, όσο βέβαια και στην Αθλώνα μετά από 3 χρόνια. Δεν σας κρύβω βέβαια ότι εμείς που ανεβήκαμε, ένα σφίξιμο μικρό το νιώσαμε μετά από 3 χρόνια που μπήκαμε ξανά σε αμαξοστοιχεία, σε τρένο που θα συνδέθηκε πάλι την Έδεσα με τη Φλόρινα, γιατί το δρομολόγιο με το τρένο που έδεσα μέχρι τη Θεσσαλονίκη γινόταν κανονικά όπως όλα τα δρομολόγια αυτά τα χρόνια. Μόνο μέχρι την περιοχή της Φλόρινας γινόταν η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών με λεωφορεία του ΟΣΕ. Ωστόσο όμως μετά από τους απαραίτητους ελέγχους και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη σιδηροδρομική γραμμή έδεσα στα Φλόρινα, ξεκίνησαν τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια με επίσημα βέβαια να ξεκινάει η λειτουργία του τρένου με 2 δρομολόγια την ημέρα από τις 20 Μαΐου και μετά. Και όπως είπε και ο αναπληρωτής υπουργός ο κύριος Κυριανάκης, είναι μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή που μπορούν να απολαύσουν κάτοικοι και επισκέπτες. Άλλωστε οι κάτοικοι της περιοχής της Φλόρινας στο Αμιντό προτιμούσαν το τρένο ως μέσο μεταφοράς, τόσο λόγω της οικονομικότητας των εισιτηρίων. Αν ήθελε κάποιος να πάει να κάνει μια δουλειά, είτε στην Έδεσα είτε στη Θεσσαλονίκη, έπαιρνε το πρωινό το τρένο και γυρνούσε με το βραδινό, κάνοντας όλες τις δουλειές τις απαραίτητες, έχοντας ένα μικρό κόμιστρο εισιτηρίου να πληρώσει την Βενέλα με το τρένο από Φλόρινα μέχρι και
0: Θεσσαλονίκη. Αν έχεις την καλοσύνη, Τάμι, συγγνώμη, σε διακόπτω, ο χρόνος να μας πεις πόσο διαρκεί αυτό το δρομολόγιο, αν είναι σύντομο, αν είναι πιο γρήγορο, τι ακριβώς γίνεται?
1: Σύμφωνα βέβαια με τα δεδομένα της Τρένοσε, το δρομολόγιο Φλόρινα Θεσσαλονίκη θα κάνει 3 με 3,5 ώρες περίπου. Τώρα βέβαια ανάλογα θα δούμε, γιατί συνήθως έκανε 3 ώρες το τρένο να κατέβει από Φλόρινα Θεσσαλονίκη. Είναι όμως μια πολύ ευχάριστη και όμορφη διαδρομή που η ώρα περνάει πάρα πολύ όμορφα και είτε καταλαβαίνεις πως περνάει η ώρα, όταν περνάς ανάμεσα από βουνά, από λίμνες, από ανθισμένα δάση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και χιονισμένα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τέσσερις εποχές του χρόνου μπορείς να δεις σε μια διαδρομή από Φλόρινα μέχρι και στη Θεσσαλονίκη, τάσα σε πληροφορώ, ειδικά την περίοδο της άνοιξης προς καλοκαίρι. Και φυσικά είναι και ένα οικονομικό μέσο μεταφοράς που επιλέγουν και οι φοιτητές που φοιτούν εδώ στην περιοχή της Φλόρινας, αλλά και κάτοικοι και επισκέπτες που είναι λάτρεις των δρομολογίων και των συνδέσεων πόλεων και επισκέψεων στις πόλεις αυτές μέσω του σιδηροδρόμου. Άλλωστε προοπτική είναι και θέλημα και αίτημα των φορέων και κατοίκων της περιοχής αλλά και των ίδιων των επιχειρηματιών και η λειτουργία της εμπορικής αμαξοστοιχίας αλλά και η επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής όπως υπήρχε και παλιότερα προς τη Βόρεια Μακεδονία και κατ' επέκταση προς την Ανατολική Ευρώπη αλλά και προς την Αλβανία και κατ' επέκταση και προς την Ευρώπη. Είναι θέματα τα οποία αναμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν οι φορείς από εδώ και πέρα για την διεκδίκηση της επέκτασης της σιδηροδρομικής γραμμής, της ανάπτυξης της βιομηχανικής ζώνης τόσο της περιοχής του Αμιντέου όσο βέβαια και της περιοχής της Φλόρινας, της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, της ανάπτυξης της τουριστικής και όχι μόνο, γιατί όπως είπαμε είναι και ένα μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούσαν πάρα πολλοί κάτοικοι προκειμένου να κάνουν κάποιες δουλειές που είχαν είτε στην Έδεσα είτε στη Θεσσαλονίκη.
0: Τάμι Αδάμου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Το αναφέραμε μία-δύο φορές σήμερα από το πρωί ο κύριος Στάσης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, με επιστολή του «Μες άκρης κρούει το κίνδυνο, τον κόδωνα του κινδύνου». Απευθύνεται στην ΔΕΙΑΚ και στη Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας όσον αφορά την εξέλιξη του έργου. Τα πράγματα δεν δείχνουν καλά σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επιστολή που, αν δεν κάνω λάθος, 28 Απριλίου στάλθηκε. Θα μας πει περισσότερα ο Αντώνης Οδοβονής, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα τα φίλα σας και στους ακροατές μας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πρώτο καμπανάκι κινδύνου, θα έλεγα. Μεταξύ άλλων, όπως και εσύ σωστά προανέφερες, επισημαίνεται μια σειρά από παραλήψεις σε αυτή την επιστολή και καθυστερήσεις που αφορούν την πλευρά της ΔΕΙΑΚ, για την οποία μάλιστα η ΔΕΗ αναφέρει πως παίρνει ένα τεράστιο ρίσκο ως προς τιμή με έρημνα και την προμήθεια του καυσίμου ντίζελ, που θα απαιτηθεί για την αμέσως επόμενη ουσιαστικά θερμαντική περίοδο 2026-2027. Τώρα, κατά τη χθεσινή ημέρα είχαμε ένα αίτημα του Σωματείου Σπάρτακο, του Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΗ προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Αμανατίδη. Τον καλούν ουσιαστικά για μια έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα την ενεργειακή επικαιρότητα, που θα συζητηθούν μεταξύ άλλων το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, το πόσο επηρεάζει ο πόλεμος, αλλά και γενικότερα οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Αναμένεται να συζητηθούν όλα αυτά και να εκφραστούν οι ανησυχίες.
0: Πάντως, Αντώνη, να μου επιτρέψεις να πω ότι τέλη Μαΐου ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου κλείνει, Σεπτέμβριο η μονάδα από το Λεμαΐδα 5. Τώρα, τι ακριβώς ζητάει ο Σπάρτακος, ποια θέματα θα θέσει επιτάπητος και αν όντως ελπίζει στο να αλλάξει κάτι λόγω και των συνθήκων που επικρατούν λόγω πολέμου, να το πω συγκεκριμένα. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Έχουμε μία πληροφορία, τα σου λέω, ναι. Αυτό, επειδή είχαμε μιλήσει και με τον Γιάννη το Φασίδη, τον πρόεδρο του Σπάρτακου. Ναι. Ουσιαστικά σε πρώτη φάση αναμένεται να ζητηθεί μία παράταση. Αυτό είναι που θα ζητηθεί και φυσικά η παράταση θα ζητηθεί γιατί τρέχουν οι εξελίξεις, τόσο οι γεωπολιτικές αλλά και γενικότερα η ενεργειακή κρίση που υπάρχει. Το επόμενο θέμα το οποίο μας προβληματίζει όλες αυτές τις ημέρες, φυσικά είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία που είχαμε στις αρχές Μαΐου. Συνεχίζεται από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Θυμίζουμε ότι εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών πολλές καλλιέργειες, κυρίως πατάτας και φασολιού, κάηκαν, ξεράθηκαν, με τις εκτιμήσεις των αγροτών στα χωριά του Βοΐου να κάνουν λόγο για μειωμένη παραγωγή έως και 40-50%. Επιπλέον έχει ξεκινήσει από χθες μια πολύ σημαντική δράση με πρωτοβουλία του Μποδοσάκιου Νοσοκομείου. Από χθες Τρίτη και κάθε Τρίτη πρωί, στα πλαίσια λειτουργίας ενός νεοσύστατου γραφείου, θα γίνονται δωρεάν μαθήματα τοκετού. Θα αφορούν τόσο την ανατομία όσο και την προετοιμασία για φυσιολογικό τοκετό. Θα μιλάνε για τα θετικά της κεσαρικής, την προετοιμασία για τον θυλασμό, ενώ θα έχει και συμβουλές ως προς το σύντροφο κάθε μητέρας. Τώρα την Τρίτη επίσης είχαμε και τα εγγένεια της έκθεσης εφηβικών και παιδικών τμήματων του Οικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Κοζάνης. Από χθες ξεκίνησε να φιλοξενείται στο φουαγέ της Κοβεντάριου Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τόσο μικρών όσο και μεγάλων, μας έλεγαν οι άνθρωποι. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό για τις επόμενες ημέρες, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν την δουλειά των δημιουργών. Τώρα, στο σήμερα. Σήμερα έχουμε την εθελοντική αιμοδοσία στην Πανεπιστημιούπολη στα Κύλα. μια δράση η οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρας Ζωής, με τη συμβολή των τμήματων αιμοδοσίας των νοσοκομείων, τόσο της Κοζάνης όσο και της Πτολεμαΐδας και των Γρεβενών. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Θα κρατήσει από σήμερα μέχρι και αύριο Πέμπτη. Για όσους ενδιαφέρονται, θα είναι στην αίθουσα απέναντι από την κεντρική είσοδο της Πανεπιστημίου Πόλης, ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως ο Σύλλογος οργανώνει και μία δειγματοληψία σάλιου από όσους επιθυμούν να εγγραφούν ως δωρητές μυελού των οστών. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, ελπίζουμε να έχει και μεγάλη ανταπόκριση τα σούλα.
0: Καλή σου μέρα, Αντώνη, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Μάρια Κωνσταντινίδη, καλημέρα. Τι έχουμε από Κωστεριά και φυσικά αυτό που παίζει φαντάζομαι πρώτο είναι οι ζημιές που έχουμε από την κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς, έτσι δεν είναι?
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσα, καλημέρα και σε κύριε. Πολύ ωραίο το τραγούδι που επιλέξατε προηγουμένως, να το πούμε και αυτό. Ναι, φυσικά οι καταστροφές, οι ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες της περιοχής, καθώς οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στην περιοχή, ιδιαίτερα αργά τη νύχτα, ήταν σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές περιοχές, ακόμα και έφτασε ακόμα και τους μείον 4 βαθμούς Κελσίου από τις μυλοκαλλιέργειες του τυχιού, που η θερμοκρασία έπεσε υπό του μηδενός, στους μείον 2,5 βαθμούς Κελσίου τουλάχιστον. Στο Άργο Φλωριστικό, στα Καλαμπόκια και τα Φασόλια, τα οποία είχαν κάποιοι αγρότες σπύρι, κάποιοι αγρότες ήδη σπύρι, τα οποία ήδη είχαν φυτρώσει, ήταν στο στάδιο της άνθησης και δυστυχώς αυτά κάηκαν. Μάλιστα. Από τις θερμοκρασίες εδώ στην περιοχή, στο Καλοχώρι, σε αρκετές περιοχές, στο Άργο Φλωριστικό, σε αρκετά χωριά, να φτάνει στα μείον 4 βαθμούς Κελσίου είναι λυπηρό, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Στα μήλα ιδιαιτέρως, τα οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητα σε αυτό το στάδιο, όταν ο ανθός είναι στο 100%, έχει πλέον γίνει καρπίδιο και είναι σε τόσο μικρό μέγεθος, περί τα 6 χιλιοστά, να το πιάνει πάχνη και να το πιάνει παγωνιά με τέτοιες θερμοκρασίες. Το καρπίδιο καίγεται, πέφτει από το δέντρο ή και αν μείνει επάνω, δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Τώρα καλύτερα, Μάρια, ναι.
1: Ναι, έχει καεί και δυστυχώς το αποτέλεσμα θα φανεί στο επόμενο δεκαήμερο, όπως λένε και οι ίδιοι οι μηλοπαραγωγοί από την εμπειρία τους, καθώς τότε θα φανεί στο επόμενο δεκαήμερο, όπως λένε και οι ίδιοι οι μηλοπαραγωγοί από την εμπειρία

0: για κατανάλωση. Τώρα, το ευτυχές είναι ότι είναι στο στάδιο αυτό και τα δύο καλλιέργειες. Η ΔΕΠ του φασολιού μπορεί να ενισχυθεί, να αποζημιωθεί για επανασπορά. Στα μήλα περιμένουμε να δούμε, αν και υπάρχουν πολλά παράπονα από τους μηλοπαραγωγούς, περιμένουμε να δούμε τον τρόπο αποζημίωσης τους, αλλά και την έκταση της ζημιάς. Είναι ο ΕΛΓΑ, η εκτίμηση του ΕΛΓΑ ήταν στο σημείο στην Καστοριά χθες, όσον αφορά κατάγραφη της ζημιάς, όσον αφορά τα φασόλια και άλλες καλλιέργειες της περιοχής. Τώρα θα δούμε σήμερα, ίσως και στις επόμενες μέρες, από σήμερα και τις επόμενες μέρες, και για τα μήλα. Να αλλάξω τώρα όμως, εκτός αν έχεις κάτι να ρωτήσεις, Τάσα.
1: Όχι, όχι, απλά όσο μπορείς πιο σύντομα τα πιο σημαντικά.
0: Να πιέζει ο χώρος λοιπόν.
1: Ναι, περιμένει και ο Μάγης.
0: Ναι, περιμένει και ο συνάδελφος ο Μάγης Ρωσιάδης. Λοιπόν, εγκρίθηκε από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη δημιουργία προστατευόμενου διαμερίσματος της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό και διάχυτες ανατοξικές διαταραχές του νομού Καστοριάς κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε η βουλευτής Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου, με τον Υπουργό Υγείας. Εξασφαλίστηκε εξασφάλισε εκ μέρους του την έγκριση γνώμης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ως προστατευόμενου διαμερίσματος για τα παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού σε εταιρείες προστασίας ατόμων με αυτισμού διάχυτων ανατοξικών διαταραχών στην Καστοριά. Το εν λόγω προστατευόμενο διαμέρισμα αφορά μια δομή υποστηριζόμενης διαβίωσης, η οποία θα παρέχει ασφαλές και εποπτευόμενο περιβάλλον κατοικίας με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας, της κοινωνικής ένταξης και της καθημερινής λειτουργικότητας των ωφελούμενων σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους και τα σύγχρονα υπότυπα υποστηριζόμενης διαβίωσης. Σημειώνεται το ετήσιο λειτουργικό κόστος της δομής εκτιμάται στο ποσό των 50.000 ευρώ. Θα έχουμε δυνατότητα να πούμε περισσότερα και αύριο. Τώρα να πάμε λίγο και στους χρονικούς ελέγχους μηδενική, καθώς το τελευταίο διάστημα βλέπουμε αρκετά ατυχήματα με πατίνια να σημειώνονται. Δυστυχώς είχαμε και ένα δυσάρεστο και μία απώλεια ζωής στη χώρα. Ιδιαίτερως είχαμε σημειώνονται αρκετά ατυχήματα με πατίνια σε νεαρές ηλικίες, μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Λοιπόν, στη Δυτική Μακεδονία, την εβδομάδα που μας πέρασε, 18 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, τροχονομικοί έλεγχοι από τους μετροχέρες γρεβενών σε οδηγούς βιγύκλων για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους. 18 ήταν και οι τροχονομικοί έλεγχοι στον Καστοριά, τους αστυνομικούς τμήματος τροχέας Καστοριάς. 118 οι έλεγχοι της τροχέας Κοζάνης και Ορδέας, με 4 παραβάσεις, 3 εκ των οποίων σε οδηγούς βιγύκλων και μία παράβαση σε επιβάτη για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους. 11 ήταν η έλεγχη του Φλόρινα με μία παράβαση. Να σημειωθεί ότι είχαμε καιρό να δούμε παραβάτες, είχαν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι. Τώρα, και τον οδηγό με το πρόστιμο 505 ευρώ και αφαίρεση 30 ημερών για το δίπλωμα οδήγησης, την άδεια οδήγησης, και τον επιβάτη το πρόστιμο είναι 250 ευρώ. Ελπίζουμε να δούμε στο μέλλον λιγότερες τέτοιες, περισσότερους ελέγχους, λιγότερες τέτοιες.
1: Είναι κάτι που το αναφέρουμε παραβάσεις συχνά, Μάρια, και καλά κάνουμε, γιατί τα θέματα αυτά δεν σταματούν δυστυχώς σε όλη την Δυτική Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα έχουμε τέτοια περιστατικά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

0: τελευταίος μας σταθμός τα Γρεβενά και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Μάκης Νασιάδης. Μάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Να σταθούμε στα Γρεβενά, να σταθούμε στο τι γίνεται στα του Δήμου των Γρεβενών, γιατί εδώ υπάρχουν εχμές από την μια πλευρά και από την άλλη και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και από τις αντιπολίτευσεις, το τι γίνεται, το τι δεν γίνεται, άλλου κατηγορίες. Από τη μια πλευρά ο επικεφαλής της μείζωνας της αντιπολίτευσης, ο κύριος Τριγώνης, κάνει λόγο για ουσιαστικά μια διάλυση στο Δήμο που λειτουργεί χωρίς προϋπολογισμό. Απ' την άλλη, επισημαίνεται ότι γίνονται έργα, έχουν δρομολογηθεί αρκετά. Υπάρχουν και κατηγορίες ότι δεν βρήκαν και τίποτα έτοιμο, ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή φταίει για όλα. Απ' την άλλη πλευρά, ο πρώην Δήμαρχος Γρεβενών, κ. Ζεσταμάνης, καλεί σε δημόσιο διάλογο, σε μέσο ενημέρωσης, για να γίνει ο διάλογος αυτός, έτσι ώστε να δοθούν και απαντήσεις. Αυτά έτσι μέσα σε μια γκρίνια, θα το έλεγα, και σε μια έτσι μίζερη κατάσταση. Μέσα όλα αυτά όμως, ένας Γρεβενιώτης πάει στα Όσκαρ ηγεσίας. Ο Γιάννης Πανταζής είναι υποψήφιος για το Talberg, το οποίο είναι ένα βραβείο που υιοθετήθηκε από το 1981 από τον Σουηδό επιχειρηματία, τον Bo Ekman, και στόχος αυτού του ιδρύματος είναι να δίνονται αυτά τα βραβεία σε άτομα τα οποία ουσιαστικά έχουν δώσει κάτι διαφορετικό, έχουν δώσει έτσι, και μπορούν να αντιμετωπίσουν μεγάλες προσκλήσεις της εποχής μας, και ουσιαστικά δίνονται δυνατότητα έτσι σε άτομα τα οποία έχουν καταφέρει να κάνουν κάτι ο καθένας από την πλευρά του, που να μπορέσει να δώσει και το ερέθισμα σε νέους να ασχοληθούν. Ο Γιάννης Πανταζής, ο μουσικός, ο οποίος κατάγεται, όπως είπαμε, από τα Γραβενά, αναβίωσε την αρχαία Τσαμπούνα, ένα προδοσιακό όργανο που είχε σχεδόν εξαφανιστεί, και δημιούργησε το Συμπόσιο Κέντρο Πολιτισμού στην Σαντορίνη, που είναι ένα ζωντανό χώρο, ένας ζωντανός χώρος όπου η μουσική, η μυθολογία, η τέχνη συναντιούνται με επισκέπτες από όλο τον κόσμο, και όπως καταλαβαίνετε, η Σαντορίνη είναι ένα επισκέψιμο νησί, και έτσι ο Γιάννης, όπως είπαμε, ο Γιάννης Πανταζής ήταν ανάμεσα στους 2025 υποψήφιους και προκρίθηκε στους 15 φιναλίστ. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Ότι και όπως και να έχει, πάντως είναι μια μεγάλη έτσι, σημαντική, θα το έλεγα, διάκριση. Σήμερα θα έχουμε το τελευταίο σημείωμα του Βαγγέλη Βούλγαρη. Είναι μια προβολή της ταινίας αυτής, η οποία διοργανώνει τα εργατικά σωματεία των Γρεβενών, στις 7.30 στην έσοδο του Δημοτικού Συμβουλίου των Γρεβενών. Και φυσικά αναφέρεται στην συγκλονιστική ταινία του Παντελή Βούλγαρη, στο τελευταίο σημείωμα. Μια ταινία που μετέφερε τις συμβληματικές συγκινητικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας, ιδιαίτερα με την εκτέλεση την εκτέλεση, την γνωστή εκτέλεση στην Κεσσαρινή, και μάλιστα έρχεται και με αφορμή και τις φωτογραφίες αυτές οι οποίες ήρθαν στην δημοσιότητα. Η Ελπίδα κάνει μια πρόσκληση στα μέλη της, έτσι ώστε αυτό το Σάββατο να βρεθούν να επισκεφτούν την Νεάπολη Κοζάνης. Από την άλλη πλευρά, το ΚΤΕΛ Γρεβενών ανακοινώνει ότι αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου θα έχουμε το τελευταίο δρομολόγιο Γρεβενά Λάρισα μέσω Δεσκάτης, και επίσης από Λάρισα προς Γρεβενά μέσω Τρικάλων για τελευταία φορά. Και πλέον τα δρομολόγια θα γίνονται από Γρεβενά Λάρισα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, και στις 3 το μεσημέρι, και από Λάρισα προς Γρεβενά Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 8 το πρωί. Και όλα αυτά φυσικά γιατί δεν υπάρχει κίνηση στα λεωφορεία, κινούνται άδεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορεί να αντέξει κάτι τέτοιο από την πλευρά της, από την πλευρά του ΚΤΕΛ Γρεβενών. Προσοχή σε όσους, είναι γνωστό ότι σε όσους εντοπίσουν κάποια από αυτά τα δολώματα που έχουμε για τις ρήψεις εμβολίων για την λύση. Θα έχουμε λοιπόν σήμερα και μέχρι και τις 13 θα γίνονται αέρες λήψεις στα Αγρεβενά για δολώματα για τα άγρια, κυρίως για τις αλεπούδες, για τα άγρια ζώα. Και τέλος, ραντεβού αυτό το Σαββατοκύριακο στα Αγρεβενά θα δώσουν οι καλύτεροι αθλητές εντούρο, καθώς θα έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το Κύπελο εντούρο. Για 2 μέρες λοιπόν, η εκκίνηση καθημερινά 9 το πρωί από την πλατεία Εμιλιάνου και οι ειδικές διαδρομές θα είναι στις Ιταλικές γέφυρες. Τάσα.
0: Καλημέρα, Μάκη.

0: Πάμε τώρα στην νεολαία μας, στην νεολαία και στο πέμπτο φεστιβάλ νεολαίας που θα πραγματοποιηθεί από αύριο μέχρι τις 9 Μαΐου στην Κοζάνη. Τι θα ζήσουμε στο πέμπτο φεστιβάλ νεολαίας, τι θα ζήσουμε δεν ξέρω αν κολλάει σε μένα, πάντως επιθυμώ να το ζήσω. Καλημέρα κυρία Στεφανίδου Μαρία.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για την προώθηση της δράσης.
0: Είστε εκπρόσωπος Go Alive, να το πούμε και αυτό, έτσι.
1: Σωστά, ναι. Είμαι μία από τους δύο ιδρυτές της ΑΜ και Go Alive. Η πλήρης επωνυμία του οργανισμού είναι Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση, ενσυνειδητότητα και ευεξία της νεολαίας. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Κοζάνης, στο Πλιούριο απέναντι από τον Άγιο Νικόλο και συντονίζουμε πολλές δράσεις για τους νέους. Και ίσως η αγαπημένη μας μέσα στη χρονιά είναι το Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης που πλέον έχει καθιερωθεί και από πέρσι πηγαίνουμε και στην Κατερίνη, γι' αυτό και το έχουμε ονομάσει και Youth Fest πλέον και όχι Κοζάνη Youth Fest. Οπότε ναι, ανυπομονούμε αύριο να ξεκινήσουμε.
0: Είναι και νεολαία από άλλες περιοχές, από ευρωπαϊκές χώρες, από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρία Στεφανίδου.
1: Ναι, ο οργανισμός μας διαθέτει διαπίστευση για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, Quality Label, ναι, μέσα από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, που είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τους νέους στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Και μέσα από αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, εμείς φιλοξενούμε για 2 εβδομάδες τώρα μέσα στον Μάιο 15 νέους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, να αναφέρω ενδεικτικά Σουηδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ιταλία, Ουκρανία, σίγουρα ξεχνάω και άλλους γιατί είναι από πολλές χώρες τα παιδιά, οι οποίοι μένουν εδώ και βοηθάνε ουσιαστικά στο συντονισμό του φεστιβάλ και στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
0: Πάντως, για την ιστορία να πω ότι προσπαθούσα να επικοινωνήσω στο σταθερό τηλέφωνο χθες, το σήκωσε μία νεαρή ξένη το σταθερό τηλέφωνο, πολύ φασαρία, χαμός, όπως πρέπει να είναι τα νιάτα, να το πω έτσι κυρία Στεφανίδου. Και μ' άρεσε πολύ αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Έχουμε αυτές τις μέρες, είμαστε λίγο σε μια ανακατοσούρα, αλλά περνάμε όλοι πολύ καλά και είναι πολύ ενδιαφέρον έτσι να βλέπεις νέους από διαφορετικές χώρες, διαφορετικές κουλτούρες, πολιτισμούς, να θέλουν όμως να κάνουν πράγματα μαζί.
0: Ωραία. Δώστε μας μια εικόνα τώρα, τι θα ζήσουμε οι νεότεροι και εμείς οι μεγαλύτεροι θα παρακολουθούμε στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης.
1: Να πούμε καταρχάς ότι το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται με το Δήμο Κοζάνης που μας παρακολουθεί για την πλατεία και με την υποστήριξη της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Και ουσιαστικά έχουμε και πολύ καλή συνεργασία με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό το λόγο αύριο και μεθαύριο τις πρωινές ώρες θα φιλοξενήσουμε μαθητές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή έχουν ανταποκριθεί θετικά το Γυμνάσιο Λευκοπηγής, το Γενικό Λύκειο Βελβεντού, το ΕΠΑΛ Κοζάνης, το δεύτερο ΕΠΑΛ Κοζάνης, το 8ο και το 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης, αλλά και το δεύτερο Γενικό Λύκειο και το Δημόσιο Νάσιο Σχολείο Κοζάνης, που τα δύο τελευταία είναι και σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό θα συνδιοργανώσουν και κάποιες δράσεις μαζί μας. Λοιπόν, με όλα αυτά τα σχολεία λοιπόν περιμένουμε να έρθουν συνολικά περίπου 300 μαθητές τις δύο πρώτες μέρες του φεστιβάλ για να συμμετέχουν σε δράσεις που έχουν ετοιμάσει οι εθελοντές μας, οι τοπικοί και αυτοί από το εξωτερικό. Θα έχουμε δραστηριότητες που αφορούν τις τέχνες και τον πολιτισμό, τη γεωγραφία, αλλά ακόμα και κάποιες άλλες που είναι με θέματα που απασχολούν τους νέους, διαχείριση των οικονομικών, πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε το άγχος μας μέσα από τη φυσική δραστηριότητα. Θα έχουμε πολλά παιχνίδια, θα κάνουμε πιλάτες, θα χορέψουμε. Οτιδήποτε έτσι μπορεί να μας κινητοποιήσει και να μας κάνει να περάσουμε καλά, αλλά και να συνδεθούμε μεταξύ μας και να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες.
0: Να θέσω ένα θέμα πρακτικό τώρα, γιατί είναι και παιδιά τα οποία αυτές τις ώρες που γίνονται οι δράσεις σας το πρωί, τις πρωινές ώρες, είναι πάνε σχολείο. Και κάποιοι θέλουν όμως να είναι στην κεντρική πλατεία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Γι' αυτό το λόγο έχουμε και απογευματινές ώρες, την Πέμπτη και την Παρασκευή, 5.30 με 7.30 θα επαναλάβουμε πολλές από αυτές τις δραστηριότητες και θα είναι και προσαρμοσμένες και σε παιδιά μικρότερης ηλικίας, γιατί βλέπουμε αυτές τις μέρες που έχει φτιάξει και ο καιρός έτσι στην πλατεία κυκλοφορούν και μικρά παιδάκια, οπότε μπορούν να έρθουν να μας βρούνε, να ζωγραφίσουμε μαζί, να συζητήσουμε, να παίξουμε. Και επίσης πολύ σημαντικό, το φεστιβάλ κορυφώνεται το Σάββατο 9 Μαΐου, που είναι και η μέρα της Ευρώπης. όπου θα βρισκόμαστε πέρα από εμάς, από την Go Live και από τις δραστηριότητες που έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε προσκαλέσει και πάρα πολλούς φορείς που θα είναι στην πλατεία από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Να υπενθυμίσω ότι νωρίτερα από τις 11 είναι και η κατάθεση στεφάνων στην πλατεία λόγω της ημέρας της Ευρώπης, γι' αυτό και θα ξεκινήσουμε λίγο πιο αργά. Όπου εκεί πέρα θα βρείτε μαζί μας την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας ΕΨΥΚΑ, τα κέντρα ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης Κοζάνης, οι οποίοι θα μας προσφέρουν και ένα μπουφέ ουσιαστικά για τους φορείς εκείνη την ημέρα, το κλάστερ βιοοικονομίας και περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας Κλούμπε, την ESN Δυτικής Μακεδονίας, το κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Πενταλόφου Δήμου Βοΐου, την ολιστική μέρημνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Γραφείο Διασύνδεσης, που ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία και αυτοί μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης του ΚΕΘΗ, το Ενιαίο Κοινωνικό Δίκτυο και τη Γέφυρα Ζωής, δηλαδή το Σύλλογο Αιμοδοτών Κοζάνης, το Σύλλογο των Αιμοδοτών. Όλοι αυτοί οι φορείς θα είναι μαζί μας για να δίνουν πληροφορίες για τις δικές τους δράσεις, αλλά και θα υλοποιήσουν και εργαστήρια παράλληλα με εμάς στην πλατεία το Σάββατο.
0: Τα είπατε όλα. Εγώ να ρωτήσω αν κάποιοι νέοι έρθουν μια φορά στην Κοζάνη για το Φεστιβάλ Νεολαίας, ξανάρχονται?
1: Ξανάρχονται και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι μέσα από αυτό πολλοί νέοι μαθαίνουν για τις δράσεις μας και συμμετέχουν και σε άλλες δράσεις που υλοποιεί η Go Alive. Να πω ότι είμαστε οργανισμός αποστολής σε εκπαιδευτικά προγράμματα, κυρίως μέσω του προγράμματος Erasmus Plus στο εξωτερικό. Οπότε είναι μια καλή δράση εξωστρέφειας για να μάθουν οι νέοι και όχι μόνο, γιατί στέλνουμε και άτομα χωρίς όριο ηλικίας, αν ασχολούνται με τον ευρύτερο τομέα της νεολαίας, σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Να πω ότι αυτές τις μέρες έχουμε ανοιχτές αιτήσεις για 3 προγράμματα στην Βουλγαρία, στη Βόρεια Μακεδονία και στην Ιταλία που θα υλοποιηθούν τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Και μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για αυτές τις δράσεις μας από τα social media του οργανισμού, αλλά και από την ιστοσελίδα μας www.goalive.eu. Οπότε πολλές φορές νέοι έτσι μας μαθαίνουν από το φεστιβάλ και συμμετέχουν μετά και σε άλλα προγράμματα και συντονίζουν και οι ίδιοι και άλλες δράσεις μετά. Οπότε είναι πολύ θετικό αυτό.
0: Οι νέοι από Κοζάνη αγκαλιάζουν το φεστιβάλ?
1: Η αλήθεια είναι πως θα μπορούσαμε να είχαμε και μεγαλύτερη συμμετοχή. Αλλά γι' αυτό και πλέον έχουμε στραφεί πιο πολύ σε συνεργασία με τα σχολεία, γιατί βλέπουμε ότι πιο πολλοί έφηβοι είναι αυτοί που μένουν όντως στην πόλη και ψάχνουν ευκαιρίες εδώ. Οι φοιτητές πολύ συχνά φεύγουν τα Σαββατοκύριακα Θεσσαλονίκη και αλλού. Οι φοιτητές που σπουδάζουν αλλού και είναι από την Κοζάνη δεν επιστρέφουν και τόσο συχνά. Οπότε βλέπουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους εφήβους, οι οποίοι πραγματικά ψάχνουν ευκαιρίες να συμμετέχουν σε δράσεις και σίγουρα και να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, που είναι κάτι που θα το θέλανε, και συνεργαζόμαστε και με σχολεία και για αυτό.
0: Μάλιστα, και κλείνοντας, να στείλουμε ένα μήνυμα έτσι στην νεολαία να συμμετάσχει, να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα.
1: Ναι, θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθουν όλοι οι νέοι, και ουσιαστικά το μότο αυτού του φεστιβάλ είναι ότι είναι ένα φεστιβάλ από νέους για νέους. Οι νέοι είναι αυτοί που έχουν ετοιμάσει όλο το φεστιβάλ και έχουν σχεδιάσει όλες τις δραστηριότητες, το προθετικό υλικό, τα πάντα όλα είναι από νέους και απευθύνεται σε νέους που θα χαρούμε πολύ να έρθουν και να συμμετέχουν.
0: Με τρόμαξες λίγο εδώ, δεν χωράω εγώ εκεί πέρα, έτσι.
1: Λόγω ηλικίας. Απλά το λέω σαν μια ευκαιρία, γιατί σπάνια βλέπουμε έτσι πρωτοβουλίες που να τις κάνουν όντως οι νέοι άνθρωποι και να είναι κάτι έξω από την τυπική μορφή.
0: Εννοείται, χιούμορ κάνω.
1: Φορέων.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια και σας περιμένουμε στο φεστιβάλ.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σας. Later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace and thereby transform

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε αναρτήσή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα την περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές το πρωί μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε εν ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, το στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου, εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν. Ο ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής, ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νι, να νι, και παρήγγυλα. Να νι, να νι, φρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
15: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
16: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
17: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 6 Μαΐου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Δικαίου Πολυάθλου και Προφήτου Ιώβου. Ποια είναι η αιτία των δεινοπαθημάτων του ανθρώπου και πώς συμβιβάζονται αυτά με τη δικαιοσύνη και αγαθότητα του Θεού? Γιατί να υποφέρουν οι ενάρετοι και οι δίκαιοι? Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δίνονται στη ζωή του δίκαιου Ιώβ, όπου μαζί με το υπέροχο παράδειγμα της Ιώβιας υπομονής τίθεται και το μεγάλο αυτό πρόβλημα της θεοδικίας. Ο Ιώβ ζούσε στην Αυσίτιδα, μια χώρα που βρισκόταν στα σύνορα της Ιδουμαίας και της Αραβίας. Ήταν απόγονος των ιών του Ισαΐ και επομένως απόγονος του Αβραάμ. Έζησε σύμφωνα με τους ειδικούς μελετητές 1900 περίπου έτη πριν την έλευση του Χριστού. Αν και ζούσε σε μια ειδωλολατρική χώρα, λάτρευε τον ένα και αληθινό Θεό. Όπως σημειώνει η Αγία Γραφή, ήταν άνθρωπος άμεπτος, δίκαιος, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος. Ήταν πολύ πλούσιος και η πόρτα του σπιτιού του ήταν ανοιχτή σε κάθε ξένο και σε κάθε φτωχό. Με αγάπη και δικαιοσύνη φερόταν προς όλους. Κακός λόγος δεν ξέφευγε ποτέ από τα χείλη του. Φοβόταν την αμαρτία και την απέφευγε, γιατί ήξερε πως η αμαρτία στενοχωρεί τον Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός τον ευλογούσε ιδιαίτερα. Για όλα αυτά ο δίκαιος Ιώβ ευχαριστούσε τον Θεό από τα βάθη της καρδιάς του, γιατί πίστευε ακράδαντα ότι ήταν ευλογία του Θεού. Μα πάνω απ' όλα, ο Ιώβ είχε τα 10 παιδιά του, για τα οποία προσευχόταν και δόξαζε τον Θεό. Χαρά Θεού για τον ευτυχισμένο πατέρα ήταν να βλέπει να προοδεύουν όλα τα παιδιά του. Όλοι τον καμάρωναν και τον θαύμαζαν, και όχι μόνο κάτω στη γη αλλά και στον ουρανό. Σαν αυτόν δεν ήταν άλλος τόσο ενάρετος, τόσο πιστός και τόσο αφοσιωμένος στον Θεό. Κάποτε παρουσιάστηκαν μπροστά στον θρόνο του Θεού οι Άγιοι Άγγελοι. Μαζί τους ήρθε και ο Διάβολος, που φθονούσε τον Ιώβ για την αρετή και την ευτυχία του. Με κακία λέει στον Θεό ότι η αρετή του Ιώβ δεν είναι γνήσια γιατί τα έχει όλα. Αν όμως ζούσε σε δυστυχία, τότε θα βλασφημούσε τον Θεό. Ο Θεός, επειδή γνώριζε ότι η αρετή του Ιώβ ήταν αληθινή, επιτρέπει στον Σατανά να τον δοκιμάσει για να φανερωθεί η αρετή του. Αρχίζει λοιπόν ο Διάβολος το ξύλωμα της ευτυχίας του Ιώβ. Πρώτα χάνει όλα τα υλικά του αγαθά. Ο Ιώβ ακούει μία-μία τις δοκιμασίες, χωρίς όμως να κλονίζεται. Οι συμφορές του συνεχίζονται, ώσπου φτάνει το φοβερότερο χτύπημα. Το σπίτι στο οποίο βρίσκονταν τα 10 παιδιά του γκρεμίστηκε και όλα σκοτώθηκαν. Όποιος άλλος να ήταν στη θέση του θα βλαστημούσε το όνομα του Θεού για τις τόσες συμφορές. Ο Ιώβ όμως μένει βράχος, ακλόνητος. Μήτε ο παραμικρός λόγος δεν βγαίνει από τα χείλη του εναντίον του Θεού. Τα δέχθηκε όλα με υπομονή. Έπεσε στα γόνατα και είπε: «Γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μητέρας μου, γυμνός και θα φύγω από τον κόσμο. Ο Κύριος μου τα έδωσε, ο Κύριος μου τα πήρε. Ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο από του νυν και έως του αιώνος». Ο Σατανάς νικήθηκε, δεν σταματά όμως εδώ. Επιχειρεί μια δεύτερη επίθεση κατά του Ιώβ. Ζητά την άδεια από τον Θεό να τον δοκιμάσει περισσότερο. «Διάπλωσε το χέρι σου», λέει στον Θεό, «και δώσε του αρρώστια στη σάρκα. Τότε θα δούμε αν θα σε βλαστημήσει ή όχι». Ο Θεός του επιτρέπει να δοκιμάσει τον Ιώβ, δίχως όμως να του αγγίξει την ψυχή. Φοβερή λέπρα γέμισε όλο του το σώμα. Όλοι τον αποστρέφονται. Εκείνος φεύγει στους αγρούς και κάθεται πάνω σε ένα σωρό από ξερή κουπριά. Ο πόνος της αρρώστιας είναι αφόρητος. Με ένα όστρακο ξύνει τις πληγές του που τρέχουν συνέχεια πίον. Ποιος θα τον δει και δεν θα τον λυπηθεί? Κι όμως, βαρύς λόγος ή βλαστήμια δεν ξεφεύγει από τα χείλη του. Φίλοι και γνωστοί έρχονται κοντά του, δίθεν να το στηρίξουν, μα ο Ιώβ δεν κάμπτεται στις ασεβείς συμβουλές τους. Τέλος, ένας νέος πειρασμός έρχεται να το προσβάλλει. Ο διάβολος χρησιμοποιεί ως όργανο τη γυναίκα του, η οποία πηγαίνει κοντά του λέγοντας: «Μέχρι πότε θα ελπίζεις, όλοι σε ξέχασαν. Τα παιδιά μας χάθηκαν. Εσύ σαπίζεις την αρρώστιά σου και εγώ γυρίζω σαν ζητιάνα. Τι άλλο περιμένεις? Πες ένα λόγο εναντίον του Θεού και δώσε τέλος στη βασανισμένη σου ζωή». Ο Ιώβ τότε την κοίταξε αυστηρά και της είπε: «Γιατί μίλησες σαν μια άμυαλη γυναίκα? Αν τα καλά τα δεχτήκαμε από το Θεό, τα κακά δεν θα πρέπει να τα υπομείνουμε». Έτσι ο Ιώβ δεν αμάρτησε καθόλου. Μετά τους μεγάλους αυτούς πειρασμούς, ο Θεός, εκτιμώντας την αρετή του, την ταπείνωσή του, την υπακοή και την υπομονή του, ξαναδίνει στον Ιώβ την υγεία του. Του δίνει πάλι 10 παιδιά και άφθονα υλικά αγαθά, διπλά από όσα είχε προηγουμένως. Μετά τις δοκιμασίες, ο Ιώβ έζησε άλλα 170 έτη, δηλαδή συνολικά έζησε 240 χρόνια. Ο Ιώβ αποδεικνύει ότι τη μεγαλύτερη ζημιά υφίσταται ο άνθρωπος όχι από τον διάβολο, αλλά από τον ίδιο τον εαυτό. Τον εαυτόν μία δικούντα ουδής δύναται παραβλάψε. Μας τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτόν που δεν αδικεί ο ίδιος τον εαυτό του, κανείς δεν μπορεί να τον βλάψει. Αν ο άνθρωπος υπομένει τις δοκιμασίες και σέβεται τον Θεό όπως ο Ιώβ, τότε θα αναφωνεί νικητής. Ιή το όνομα Κυρίου ευλογημένων, από του νυν και έως του αιώνος.
18: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
19: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Αγαπητοί ακροατές της Θεραφλόρνας στους 96,6 και μέσω του www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο ακούτε την εκπομπή και στο Real Live, η οποία μόλις ξεκίνησε για σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου. Για την υπόλοιπη ώρα, στο μικρόφωνο θα είναι ο Μάριος Κωνσταντινίδης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ντούγλας, τη μουσική επιμέλεια η Ελένη Ελευθερίου και ο Περικλής Μούλης. Και εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη η δημιουργία προστατευόμενου διαμερίσματος της Δομής Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό και διάκτησης αναπτυξιακές διαταραχές νομού Καστοριάς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε η βουλευτής Καστοριάς κ. Μαρία Αντωνίου με τον Υπουργό Υγείας κ. Άδων Γεωργιάδη, εξασφάλισε εκ μέρους του την έγκριση σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ενός προστατευόμενου διαμερίσματος για τα παιδιά εφήβους και νεαρούς ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών στην Καστοριά. Το εν λόγω προστατευόμενο διαμέρισμα αφορά μια δομή προστοριζόμενης διαβίωσης η οποία θα παρέχει ασφαλές και προστατευόμενο περιβάλλον κατοικίας με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας, της κοινωνικής ένταξης και της καθημερινής λειτουργικότητας των ωφελούμενων σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους και τα σύγχρονα πρότυπα υποστηριζόμενης διαβίωσης. Σημειώνεται ότι το ετήσιο λειτουργικό κόστος της δομής εκτιμάται στο ποσό των 50.000 ευρώ. Μιας και μιλάμε για δομές, ανακοινώνεται από τον Δήμο του Αρουσιαστικού ότι από τις 10 Μαΐου στις 31 Μαΐου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για τις εγγραφές των παιδιών στο τμήμα προσχολικής, στα τμήματα προσχολικής αγωγής στους βαφικούς σταθμούς, τα παιδιά από 12 μηνών των οποίων οι μητέρες είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και οι άνεργες έχουν γραφτεί δικαίωμα εγγραφής. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις εργαζόμενων μητέρων παραμένει το ηλικιακό όριο των 6 μηνών. Ο προϋπολογισμός της ηλικίας θα γίνεται με βάση το μήνα, ο υπολογισμός της ηλικίας, το μήνα Σεπτέμβριο, δηλαδή να συμπληρώνονται οι ηλικίες μεταξύ 1η Ιανουαρίου και 30 Σεπτεμβρίου, όπως προείπα. Για τον παιδικό σταθμό, όλα τα παιδιά της ηλικίας από 2,5 ετών μέχρι και την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο. Στη σελίδα του Δήμου Αρουσιαστικού παρέχει ακόμη περισσότερες πληροφορίες στο αρουσιαστικό.gr. Τώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς στηρίζει και χρηματοδοτεί δράσεις αθλητισμού και πολιτισμού που υλοποιούνται στην περιοχή σε συνεργασία με φορείς και εκπαιδευτικές δομές. Έως και σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, πραγματοποιείται το πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά. Η Φαντασία Πάει Σχολείο είναι το πρόγραμμα. 35 συγγραφείς και εικονογράφοι θα επισκεφθούν δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία και ορισμένα γυμνάσια, υλοποιώντας δημιουργικές δράσεις προσέγγισης του βιβλίου για τη φιλαναγνωσία. Το απόγευμα οι ίδιοι δημιουργοί θα συμμετέχουν σε δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε δημοτικές και σχολικές βιβλιοθήκες. Τώρα, στο Άργος Φορεστικό, θα πραγματοποιείται από χθες ξεκίνησε η τρίτη και τελική φάση των Πανελλήνιων Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού Γενικών Νέων Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου για το σχολικό έτος 2025 και 2026. 67ο λοιπόν Πανελλήνιο, Πανελλήνιοι αγώνες κλασικού αθλητισμού. Στην διοργάνωση συμμετέχουν μαθητές και μαθητρίες που έχουν προκληθεί για τις προηγούμενες φάσεις, με τη συνολική συμμετοχή των αναρχής σε περίπου 550 αθλητές και 300 συνοδούς. Η δράση έχει έντονο εκπαιδευτικό, κοινωνικό και αθλητικό χαρακτήρα, προάγοντας τις αρχές του εφαγωνίζεστε και ενισχύοντας το σχολικό αθλητισμό. Ενώ τώρα ξεκινάει αύριο στην Καστοριά η μουσική άνοιξη, πραγματοποιείται και λοιπόν για ακόμα μια χρονιά η πολύ επιτυχημένη δράση, τη εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς, μουσική άνοιξη, δοξάτος, μουσικά σύνολα στα αρχοντικά της Καστοριάς. Συμμετέχουν 14 μουσικά σχολεία από όλη τη χώρα, με περισσότερους από 1.000 μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες σε ιστορικά αρχοντικά της πόλης, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια και δράσεις από τις 7 έως και 10 Μαΐου στην Καστοριά. Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές και δωρεάν για το κοινό, προβάλλοντας σχολικό αθλητισμό και την αξία του εφαγωνίσεως, όπως είπα, καθώς και την μουσική παιδεία και την δημιουργική έκφραση των νέων. Πολλές εκδηλώσεις, πολλοί ο κόσμος, πάρα πολλά τα ευχάριστα εδώ στην περιοχή μας. Όλα αυτά βεβαίως είναι ευχάριστα που συμβαίνουν. Θα δούμε όμως μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής κάποια δυσάρεστα που είχαμε από τον Παγετό και από την Πάθμη των προηγούμενων ημερών που έπεσε και θερμοκρασίστηκε στο Γιά ακόμα και μείον 4 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές τα βράδια. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Καλέργη και Μόδη. Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: σύντομα.
1: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, κρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στον αέρα της Ραφλόρνα στους 96 και 6 και λέγαμε πως θα πάμε και σε λίγο πιο δυσάρεστα θέματα, καθώς η παγωνιά και η πτώση, η απότομη πτώση της δημοκρασίας που το καταγράφηκε σε αρκετές περιοχές τις προηγούμενες ημέρες, το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς, δημιούργησε δυστυχώς προβλήματα και ζημιά στις καλλιέργειες της περιοχής, στους μείον 3, μείον 4 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Καταγράφηκε η θερμοκρασία εδώ στην Καστοριά, στις μηλιοκαλλιέργειες σε Κεφαλάρι, Τύχιο. Οι καρποί έχουν σε αρκετές περιπτώσεις καεί από τον Παγετό και την Πάχνη. Το ίδιο όμως έχουμε και στις φασολοκαλλιέργειες, στα αχλάδια, στα κεράσια και τα καλαμπόκια, τα οποία δυστυχώς έχουν ήδη βρεθεί εκτιμητές του ΕΛΓΑ, έχουν δει και έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δαμιανό Παπαϊωάννου. Είναι μηλιοπαραγωγός. Κύριε Παπαϊωάννου, καλημέρα σας. Μέσα στο Μάιο δεν το περίμενε κανείς, όμως μας μπήκε ο μήνας αυτός με αυτές τις θερμοκρασίες, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρότητα προβλήματα και ζημιές, και με την εμπειρία σας εσείς θα μας πείτε περισσότερα.
1: Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Όπως είπαν και ένα ανέκδοτο στην Ιρλανδία, λέει την ημέρα εμείς έχουμε 6 μέρες ήλιο και 6 ώρες ήλιο και 6 ώρες συννεφιά. Και είπαμε εδώ στην Ελλάδα ότι εμείς σας ξεπερνάμε, γιατί έχουμε μέσα στην ημέρα 6 ώρες καλοκαίρι και 6 ώρες χειμώνα. Αυτό αποδείχθηκε προχθές το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς με τους μείον 2 βαθμούς, 3 και 3,8 περίπου σε κάποιες περιοχές. Τώρα το εύρος της ζημίας είναι μέχρι και 6 χρονών δέντρα, ειδικά σε ασπρόφλουδες ποικιλίες είναι στο 100%. Στα μεγαλύτερα τα δέντρα τώρα, επειδή το γνωρίζουν και οι παραγωγοί και ο ΕΛΓΑ το γνωρίζει, ότι οι καρποί στα 5 με 6 χιλιοστά μέχρι και 7 χιλιοστά, νομίζω ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημία. Τώρα στα υπόλοιπα που έχουν μείνει, δηλαδή αυτό το κομμάτι είναι γύρω στο 80%. Στο υπόλοιπο κομμάτι που έχει μείνει το 20%, κύριε Κωνσταντινίδη, είναι στα 9, 8, 10 χιλιοστά. Εκεί θα υπάρχουν παραμορφωμένοι καρποί. Οπότε μιλάμε για ένα παγετό που για τρίτη χρονιά, εγώ θα μιλήσω για τον νομό Καστοριάς, για τρίτη χρονιά, συνεχόμενη χρονιά, είναι λίγο μια ταφόπλακα για τον νομό Καστοριάς. Και αν ο ΕΛΓΑ και το κεντρικό κράτος δεν στηρίξει την Καστοριά, νομίζω ότι πλέον πάμε σε μια άλλη εποχή, στο πρωτογενή τομέα, που δυστυχώς θα γίνουμε όλοι, θα γίνουμε σερβιτόροι στα νησιά.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, να εξηγήσουμε όμως και στους ακροατές μας που δεν ασχολούνται με την σπορά, που δεν είναι καλλιεργητές, που δεν είναι παραγωγή. Τι ακριβώς συνέβη, δηλαδή τι έπαθε ο καρπός του μήλου, αφού μιλάμε τώρα για τα μήλα, αλλά και πολλοί συναδελφοί σας, αγρότες, καλλιεργητές, έχουν σε άλλες καλλιέργειες επίσης πολύ σοβαρά προβλήματα, να το πούμε και αυτό. Οι φασολοπαραγωγοί συναδελφοί σας που έσπηραν ήδη πρέπει να επανασπείρουν. Τώρα εσείς σε τι στάδιο βρίσκεστε?
1: Εγώ μιλάω για τα μήλα γιατί είμαι καλλιεργητής στα μήλα. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι δεν συμμερίζουμε και δεν ασπάζουμε το πόνο των συναδέλφων. Δηλαδή, τα κεράσια έχουν κάνει ζημία. Αυτοί που φύτεψαν τις ντομάτες, δηλαδή τις μονοετής καλλιέργειες, πρέπει να ξανασπείρουν πάλι από την αρχή. Οπότε μιλάμε για διπλάσια έξοδα. Όπως και τα φασόλια και ντομάτες και όλα τα κυπευτικά. Αυτά έχουν γίνει μεγάλη ζημία. Για ποιο λόγο σημαίνει αυτό το πράγμα? Το να κάνει μείον 2 και να κάνει μία ώρα, νομίζω ότι η ζημία θα ήταν πολύ μικρότερη. Όταν ξεκινάει από τις 12 η ώρα το βράδυ στο μείον μέχρι τις 6-7 το πρωί, που ήταν το αποκορύφωμα στο 3,8, οπότε καταλαβαίνετε η διάρκεια είναι αυτή που σκοτώνει. Τώρα, η ζημία θα φανεί κατά μετά από 15, ίσως και μετά από ένα μήνα. Κάποια έμπειρα μάτια το κατανοούν και το βλέπουν από τώρα. Αλλά ας μην βιαζόμαστε, για να καταλάβουμε τη ζημία, ότι θα δούμε πράγματα και τον Ιούνιο, θα βλέπουμε μήλα, δηλαδή τα μήλα, να φανταστείτε, στα κεράσια φαίνεται, από τώρα φαίνονται που έχουν καπετιάσει, στα μήλα θα φανεί ότι δεν θα μεγαλώνει ο καρπός και θα αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο. Ο λόγος είναι γιατί ο στήμονας μέσα του καρπού. Του καρπού άμα ανοίξουν οι συνάδελφοι παραγωγή, θα δουν ότι έχει καφετιάσει. Αυτά θα πέσουν. Κάποια άλλα που δεν έχει καφετιάσει ο στήμονας, οι πέντε ίνες που έχει μέσα και έχει μείνει μία με δύο ίνες, αυτά τα μήλα και παραμορφωμένα θα είναι και δεν θα μεγαλώνουν. Οπότε καταλαβαίνουμε το έβρισμα της ζημίας που υπάρχει.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, είπατε ΕΛΓΑ. Είπαμε ΕΛΓΑ. Τώρα, σε εσάς σε χτύπησε αυτός ο παγετός την περίοδο που είχε ανθίσει το φυτό. Είχε γίνει ο καρπός. Τι σημαίνει
1: αυτό? Όχι. Δεν έχει ανθίσει, κύριε Κωνσταντινίδη, να μην το κάνουμε. Πες. Ναι. Να μην μπερδεύουμε λίγο στους ακροατές μας. Ναι. Πέρσι, ο παγετός του 25, ενώ ήταν ανθισμένα τα δέντρα, έγινε η αναγγελία, ήρθαν οι γεωπόνοι, καταγράψαν τη ζημία και η ζημία ήταν μεγάλη, αλλά τελικά το περάσανε σαν προανθικό στάδιο. Ναι, σε προανθικό στάδιο. Οπότε μας πέρασαν στο ατκό. Το ατκό τι σημαίνει? Ότι δεν ξέρουμε το πότε θα πάρουμε τα χρήματα και πόσα θα είναι τα χρήματα που θα πάρουμε. Θα πάνε βάσει εκτιμήσεων, θα πάνε στρεματικά, δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Φέτος όμως δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό το πράγμα ότι ήταν σε προανθικό στάδιο, γιατί ήδη είχε γίνει η πτώση πετάλων. Οπότε είμαστε στο καρπίδιο. Και όταν είναι το καρπίδιο, εντάσσεται στον ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ τώρα όμως τι γίνεται για την Καστοριά? Επειδή η Καστοριά, αν δεν γινόταν ο παγετός, θα είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ όλων των εποχών. Θα είχε φτάσει περίπου στα 50 εκατομμύρια κιλά μήλα. Οπότε δεν μπορεί να έρθει και να πει ο ΕΛΓΑ ότι, ξέρετε, αυτό το κτήμα έχει 1,5 τόνο το στρέμμα, όπως κάνανε πέρυσι με τα γαλάζια. Το στρεμματικά η Καστοριά βγάζει 5,5 τόνους περίπου το στρέμμα. Οπότε πρέπει να το κοιτάξουν αυτό οι γεωπόνοι και να το κοιτάξει και ο ΕΛΓΑ αυτό το πράγμα. Να μην επικαλυστεί ότι δεν έχουμε κιλά. Φέτος σας το λέω ευθαρσώς ότι θα σπάσαμε όλα τα ρεκόρ, γύρω στα 50 εκατομμύρια κιλά μήλα, η Καστοριά. Οπότε πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό. Οπότε πρέπει να στηρίξουμε τους παραγωγούς, όχι μόνο τους μυλοπαραγωγούς, αλλά τους παραγωγούς γενικά, το πρωτογενή τομέα, γιατί αλλιώς η Καστοριά με τρίτη σφαλιάρα που έχει φάει δεν θα αντέξει κανείς. Πιστέψτε με.
0: Για θα αντέξει κανείς, λέτε, και ζητάτε άμεση στήριξη για τους παραγωγούς. Από τους αρμόδιους και τους τοπικούς άρχοντες, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαϊωάννου?
1: Όλους τους τοπικούς άρχοντες, τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Βουλευτή, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέζο, όπως και τον υπουργό του ΙΠΑΤ. Έτσι, πρέπει να στηρίξουν αυτό το νομό. Γιατί έχει μείνει το 90% του νομού πλέον έχει μεταφερθεί στο πρωτογενή τομέα. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Γούνα είναι το 10% πλέον στο νομό Καστοριάς και υποφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε, αν δεν στηρίξουμε το πρωτογενή τομέα, η Καστοριά, σαν νομός Καστοριάς, θα υποφέρει πολύ πολύ πολύ άσχημα. Και βλέπουμε τα πρώτα δείγματα που όλος ο κόσμος φεύγει για να πάει για σεζόν. Για να βγάλει κάποια μεροκάματα στα νησιά και όπου αλλού πάει. Έτσι.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, ήσασταν αναλυτικότατος και επεξηγηματικός. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε καθώς παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των πραγμάτων. Και πάλι καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε να πω κάποια πράγματα και είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Τώρα πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στον αέρα της Ραφιόρνας 96 και 6 στα FM.

0: Με μια πάρα πολύ ωραία μουσική επιλογή. Θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας, την κλείσαμε δηλαδή, και φυσικά η μουσική επιλογή είναι από την Ελένα Ελευθεριαντίου και τον Περκλή Μούλη που βρίσκονται στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Δούγλας φυσικά, στο μικρόφωνο ο Μάριος Κωνσταντινίδης. Ακούσατε και την εκπομπή Καστόρια Live για σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή 8 Μαΐου. Καθημερινά 9 και 4 με 10 το πρωί, εκτός της Πέμπτης, εδώ στην Αέρα Φλόρινα στους 96 και 6. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρνα. Στο μικρόφωνο η Θωμαϊδά μου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Δούγλας. Το πρώτο σφύριγμα του τρένου μετά από 3 χρόνια άκουσαν κάτοικοι της Φλόρνας και το Αμιντέο με το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο της σιδηροδρομικής γραμμής Φλόρνας Θεσσαλονίκης μέσω Έδεσας, παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών του κύριου Κυρανάκη. Στόχος η γραμμή να επεκταθεί και προς τις γειτονικές χώρες Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία και κατ' επέκταση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ έτοιμα είναι και η λειτουργία εμπορικής αμαξοστοιχίας. Με την έναρξη των επίσημων δρομολογίων να ξεκινούν μετά τις 20 Μαΐου το Αμιντέο και θα αποκτήσουν και πάλι ζωή. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο με τίτλο «Παιδιά με φωνή, παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοργανώνουν οι επόπτριες ποιότητας εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις διευθύνσεις και τους συμβόλους εκπαίδευσης στις 15, 16 και 17 του Μάη. Το μαθητικό συνέδριο επιδιώκει να αναδείξει το σχολείο ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας, δημιουργίας και συμμετοχής, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν είναι απλοί δέκτες γνώσης, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντος. Το πρώτο City Beach διοργανώνει Δήμος Φλόρνας την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα ως και τις 10 το βράδυ στην παραποτάμια περιοχή σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που θα πραγματοποιηθεί απέναντι από το 3ο Γυμνάσιο Φλόρνας. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να δώσει ένα ζωντανό παλμό σύγχρονων ήχων, ρυθμού και διασκέδασης, φέρνοντας κοντά κατοίκους και επισκέπτες σε μια μεγάλη μουσική γιορτή. Ακούσατε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρνας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς που σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά 10 με 11 εδώ στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ rteco.gr καυτός ράδιο, καυτός Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημά σας και ελάτε να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Σήμερα Τετάρτη, 6 του Μάη, με την Λαϊκή Αγορά να γίνεται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Όπως κάθε Τετάρτη, η παραγωγή, η πάγκη με τα τοπικά προϊόντα σας περιμένουν. Και μετά από ένα ταξιδάκι που κάναμε χθες από το Αμίντεο μέχρι και τη Φλόρινα, αν και το τρένο ξεκίνησε από την Έντεσα. Και ενώ είμαστε εμείς ακόμα σε αυτό το όμορφο έτσι ταξιδάκι μέσα από αυτήν την πολύ όμορφη διαδρομή, βγαίνεις να περπατήσεις στο πολύ ωραίο καιρό που έχει σήμερα στη Φλόρινα, ομολογουμένος να κατέβεις να πας στη δουλειά σου. Και είπαμε, γίνεται ο οργασμός εργασιών. Αλλά ρε παιδιά, αυτό που αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες μέρες είναι απαράδεκτο. Μπαίνει ο άλλος στα στενά, στους κεντρικούς δρόμους, σκάβει, φτιάχνει τη φτιάχνει, αφήνει τις τρύπες εκεί, ρίχνει λίγο χώμα από πάνω, λίγο έτσι να το καλύψει έτσι πίσω. Κατά τα άλλα η τρύπα όμως τρύπα και εξακολουθούν οι κάτοικοι να προσπαθούν να περάσουν να πάνε στο σπίτι τους με το όχημά τους και η τρύπα εκεί. Για να περάσεις, για να πας στο σπίτι σου, αν υπάρχει και κάποιο παρκαρισμένο, ή θα πρέπει να φας το παρκαρισμένο ή θα πρέπει να φας το αμάξι σου. Ένα από τα δύο. Απαράδεκτο για τους εργολάβους που έχουν αναλάβει τα έργα. Κάνεις, κύριε μου, μια δουλειά, δεν την έχεις τελειώσει. Βάλε από πάνω, κάλυψε την τρύπα που έχεις κάνει και μετά ξανασκάψε αν έχεις τη μαγιά να τη κάνεις. Δηλαδή δεν μπορείς να ταλαιπωρείς τον κόσμο πρωί, μεσημέρι, βράδυ να μην μπορεί να πάει στο σπίτι του. Και αν είναι και βράδυ και όλα σκίσει και πεζός εκεί, τότε είναι αυτό που λένε μπιπ μπιπ μπιπ μπιπ. Αλίμονό σου άμα πέσει σε κάποια τρύπα. Σπάς χέρια, πόδια, κεφάλια, μέσα, στα πάντα. Και δεν φτάνει αυτό, κατεβαίνεις να πας προς το κέντρο της πόλης και εκεί να δεις τι γίνεται. Ένας μικρός χαμός. Γίνονται εργασίες μέσα εκεί στην παλιά δημοτική αγορά. Κλείνουν τους δρόμους όποτε γουστάρουν, όπως γουστάρουν, όποια ώρα γουστάρουν, κλείνουν από εκεί, δεν μπορεί να περάσει. Ξαφνικά σήμερα βλέπεις από εκεί που είναι μονόδρομος να έρχονται αμάξια. Και τους ανθρώπους που εργάζονται, τους υπαλλήλους, τους εργάτες, να κάνουν τους τροχονόμους. Έλα εσύ, περνά εσύ. Ο άλλος δεν το έφτανε που έχουμε κλειστά τα πεζοδρόμια, ο κόσμος κατεβαίνει από κάτω να περπατήσει. Γίνονται εργασίες. Από εκεί σκάβουν τρύπες. Από εκεί σκάβουν πεζοδρόμια. Εσύ δεν ξέρεις από πού να πας. Έχεις κάνει μια αγωνία. Σε πιάνει, ρε παιδί μου, ένα στρες, ένα άγχος. Θα φτάσω, δεν θα φτάσω στη δουλειά μου. Θα πάω, δεν θα πάω. Ποιον θα βρίσω πρωί-πρωί, γιατί βλέπω αυτά που βλέπω. Πας να περάσεις, πάει να σε πατήσει ο άλλος, γιατί έρχεται από το μονόδρομο, γιατί το κάνει ο άλλος σήμα. Ο άλλος είναι παρκαρισμένος. Μια τρέλα. Μια τρέλα, σας λέω, και μετά μου λέτε γιατί ο κόσμος έχει νεύρα. Και γιατί τα ξεσπά. Πώς να μην τα ξεσπάσει. Έχει τα νεύρα από το σπίτι, από τη δουλειά, από αυτούς που γίνονται εργασίες. Όποιος βρεθεί μπροστά στον δρόμο του και του πει μια αντίθετη κουβέντα, κάκε. Χαμογελάτε, έλεγαν κάποτε, και ο μικρούτσικος είναι μεταδοτικό. Να χαμογελάς, βρε αδερφέ, αλλά πόσο πια να χαμογελάσεις όταν κάνεις survivor για να πας στη δουλειά σου, όταν πασχίζεις για να πας στο σπίτι σου και όταν δεν ξέρεις από ποια τρύπα να καλυφθείς και σε ποια τρύπα να μην πέσεις. Όχι τίποτα άλλο. Και η ορθοπαιδική, εκεί είπαμε, παιδιά, να μην δίνουμε πολλή δουλειά. Καλή η ορθοπαιδική γιατρή. Α, παρεπιπτόντως, να λέμε και τα καλά. Λέμε τα στραβά του νοσοκομείου, του τομέα υγείας, των μη προσλήψεων, των ελλείψεων σε ιατρικό, νοσηλευτικό και όχι μόνο προσωπικό. Να λέμε όμως και τα θετικά και του νοσοκομείου μας.
μεταξύ των οποίων και της Ορθοπαιδικής Κλινικής, που ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί σε μία περίπτωση που είχα προσωπικά με τη μητέρα μου, γίνανε όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, οι άνθρωποι ήταν εκεί και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ κάποιους ανθρώπους, ειδικευόμενους και όχι μόνο, που δίνουν το μέγιστο για την δικιά μας υγεία. Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις, έχουμε πει. Τα έχουμε πει και αυτά. Είμαστε δίκαιοι, λέμε και τα καλά και τα κακά. Θα πάρουμε όμως μία μικρή ανάσα για να συνεχίσουμε και να πάμε τη βόλτα μας με το τρένο.

0: Θα πάμε λοιπόν το ταξιδάκι. Ήθελα λίγο πιο ευχάριστο τραγούδι, γιατί ήταν λίγο ευχάριστη η διαδρομή χθες, να σας πω την αλήθεια. Είχαμε 3 χρόνια να μπούμε σε τρένο, εμείς εδώ στη Φλόρινα, γιατί από Έδεσα και πέρα τα δρομολόγια γίνονται κανονικά. 3 χρόνια μετά λοιπόν το τρένο ξανασφύριξε στο Αμύνδεο, στη Φλόρινα και βέβαια ενθουσιασμένοι κάτοικοι, φορείς, επισκέπτες, γιατί πραγματικά το τρένο αποτελεί έναν πολύ ρομαντικό τρόπο να ταξιδεύεις, είναι πιο ελεύθερος, αισθάνεσαι να μετακινηθείς, να περπατήσεις και φυσικά όλη αυτή η διαδρομή δικαίωσε και το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών, του κύριου Κυρανάκη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, τον κύριο Σταύρο Παπασωτηρίου. Κύριε Παπασωτηρίου, καλημέρα. Εσείς ταξιδέψατε από την Έδεσα μέχρι τη Φλόρινα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας και της Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, ταξίδεψα από την Έδεσα και μετά. Επιβιβαστήκαμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά και πραγματικά στο να έρθει πλέον το τρένο, να ξαναέρθει το τρένο στην Φλόρινα. Και είδαμε ότι πέραν από το ότι η ταχύτητα ήταν ιδιαίτερα γρήγορη, έφτασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ήταν και ασφαλή και βέβαια απολαύσαμε και το, όπως είπατε και εσείς, την διαδρομή με τα υπέροχα τοπία, ιδιαίτερα την λίμνη του Αγίου Παντελήμωνα, αλλά και όλο το ανάγλυφο της διαδρομής για την Φλόρινά μας.
0: Κύριε Βουλευτά, πέρα όμως από την όμορφη διαδρομή, πέρα από το πόσο σημαντικό είναι και για την περιοχή και του Αμυνταίου και για τη Φλόρινα να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική γραμμή, τέθηκαν και η επέκτασή της προς τη Βόρεια Μακεδονία και προς την Αλβανία, αλλά και η λειτουργία εμπορικής αμαξοστοιχίας.
1: Αυτά είναι ζητήματα τα οποία όντως τέθηκαν δημόσια και από μένα προσωπικά χθες στην συνέντευξη προς τους δημοσιογράφους αλλά και προς τους πολίτες της Φλόρινας, που εδώ επιτρέψτε μου να σχολιάσω ότι ήταν πάρα πολλοί και δηλώναν τον ενθουσιασμό τους οι άνθρωποι και κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Στις διαβάσεις ο κόσμος κορνάριζε, χαιρετούσε. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μας ενθουσιάζει και μας δεσμεύει ταυτόχρονα να διεκδικήσουμε περαιτέρω πράγματα για το σιδηρόδρομο, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της Φλόρινάς μας. Ήμασταν από τις πρώτες περιοχές που συνδέθηκαν με την Θεσσαλονίκη. Τέθηκε θέμα διασύνδεσης της βιομηχανικής περιοχής, την διασύνδεσή μας με τα Σκόπια και την Αλβανία. Το πιο γρήγορο και το εφικτό είναι η διασύνδεσή μας με τα Σκόπια, γιατί υπάρχει γραμμή, έχει γίνει κατ' επανάληψη αν θέλετε, ο έλεγχος είναι ένα μικρό κομμάτι, το βλέπει με πολύ θετικό μάτι ο Υπουργός και όταν άκουσε όλους μας να το ζητάμε, θεωρώ ότι θα είναι μια νέα εξέλιξη και ένα νέο δεδομένο για την περιοχή. Αυτό που έχω να επισημάνω είναι ότι από τις 20 Μαΐου κατά βάση πιθανότητα θα ξεκινήσουν κανονικά τα δρομολόγια, θα γίνουν επιπλέον δοκιμαστικές διαδρομές. Για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και για την περαιτέρω αύξηση, αν θέλετε, της ταχύτητας, ώστε να είναι πολύ πιο γρήγορη πρόσβαση στην Θεσσαλονίκη και ο σιδηρόδρομος να είναι ανταγωνιστικός ακόμα και για με τα αυτοκίνητα και όποιο άλλο μεταφορικό μέσο.
0: Κύριε Παπασωτηρίου, πέρα όμως από τα θετικά για την ανάπτυξη την τουριστική, την επιχειρηματική, την ανάπτυξη των βιομηχανικών περιοχών, τέθηκαν και κάποια θέματα. Χθες, μάλιστα, πρόεδρος τοπικής κοινότητας της περιοχής μας αναφέρθηκε σε αφύλακτες διαβάσεις που ναι μεν ξεκινάει και γενιάστηκε η νέα επαναλειτουργία του δρομολογίου. Ωστόσο, όμως, μίλησε για αφύλακτες διαβάσεις, κάτι που ανέφεραν και άλλοι στην περιοχή εκεί του Αμυνταίου.
1: Κοιτάξτε, κυρία Τάμη, είναι σε γνώση του ΟΣΕ, είμαστε στη διαδικασία δοκιμαστικών δρομολογίων, όλα αυτά έχουν επισημανθεί, τα γνωρίζουμε, όπως ήρθε και έγινε συνάντηση και με τον πρόεδρο του Μεσονησίου, αντιλαμβάνομαι την αγωνία των πολιτών. Να θυμίσω ότι το τρένο χρόνια τώρα περνούσε από τη συγκεκριμένη διάβαση και δεν είχε φύλαξη. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί και δεν είναι άλοθη προς Θεού. Είναι δίκαιο το αίτημα Αλλά πολλές φορές αισθάνομαι ότι γίνεται μικροπολιτική από ανθρώπους οι οποίοι για άλλα ζητήματα είναι εντελώς εξαφανισμένοι και γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί. Ας κάνουν την αυτοκριτική τους, ξέρει ο ΣΕ, γνωρίζουν τα προβλήματα, γι' αυτό και ακολουθεί η δοκιμαστική περίοδος. Και φυσικά και
0: ώστε να δούνε και ποια άλλα μικροπροβλήματα εμφανιστούν. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς, για να μπορέσουμε να τα λύσουμε. Κατανοώ την αγωνία, έχουν δίκιο, αλλά πολλές φορές γίνεται υπέρμετρη, ας πούμε, αν θέλετε, χρήση των μέσων δικτύωσης, όπου δημιουργούν ένα πανικό στον κόσμο. Και ξαναλέω ότι κάποιες διαβάσεις εξ αυτών και πριν από 3 χρόνια και πριν από 10 χρόνια και πριν από πολλά χρόνια ήταν αφύλακτες. Δεν σημαίνει ότι αυτό ήταν το σωστό προς Θεού. Και αυτό που προέχει είναι να μην θρυνήσουμε ανθρώπινες ζωές ή έχουμε και ατυχήματα κατά την διέλευση του τρένου.
0: Θα πρέπει και εμείς βέβαια να επανασυνειδητοποιήσουμε, κύριε Βουλευτά, το ότι έχουμε πια τρένο, έτσι.
1: Ναι, και επιτρέψτε μου, επειδή βλέπω, ας πούμε, και κάποια σχόλια, δεν μας αγγίζει ο λαϊκισμός, δεν μας αγγίζει η μικροπολιτική. Εμάς μας ενδιαφέρει να έρθει το τρένο, να στηρίξουμε το τρένο, γιατί πολλές φορές εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι δημιουργούμε προβλήματα και θα πρέπει να το στηρίξουμε. Προς Θεού, δόθηκε πολύ μεγάλος αγώνας από μένα προσωπικά, αλλά και από τους υπόλοιπους φορείς, να έρθει το τρένο. Πρέπει να το στηρίξουμε ως κοινωνία.
0: Κύριε Βουλευτά, εγώ να σας απεδεσμεύσω, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε και στη Βουλή διάφορες διαδικασίες και εργασίες. Εμείς θα τα ξαναπούμε βέβαια, γιατί το θέμα θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα και με τα επίσημα δρομολόγια όταν πλέον ξεκινήσουν, μετά τις 20 του Μάη, όπως είπατε και εσείς. Προσοχή όμως, φίλοι μου, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλευτά. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Προσοχή, φίλοι μου, βέβαια, και εμείς πρέπει να ξαναθυμηθούμε ότι κυκλοφορεί και θα κυκλοφορεί από εδώ και πέρα το τρένο. Να είμαστε λίγο υποψιασμένοι και προσεκτικοί στις διαβάσεις, είτε αφύλακτες είτε φυλασσόμενες οι διαβάσεις. Πρέπει και εμείς οι οδηγοί να τηρούμε τα δέοντα και να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί έχουμε παρατηρήσει και πάρα πολλές φορές ανθρώπους που από βιασύνη, από κεκτημένη ταχύτητα, θα προλάβω, δεν θα προλάβω, δυστυχώς δεν πρόλαβαν. Γι' αυτό καλό είναι και εμείς να προσέχουμε και να έχουμε τα μάτια μας 24-104, όσα θέλετε να έχετε μάτια. Το τρένο ξαναλειτουργεί. Πολύ προσοχή σε φυλασσόμενες και αφύλακτες διαβάσεις. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι για να ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Τι είπε ο Δήμαρχος Αμιντέου, τι είπε ο Υπουργός, τι είπανε ο κόσμος. Πώς είδε το τρένο που ήρθε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
7: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: να, με τέτοια τραγουδάκια μας φτιάχνει η διάθεση, μας φτιάχνει η ψυχή. Έχουμε και το όνειρο έτσι για ταξιδάκια, με τρένο να γυρίσεις λέει όλο τον κόσμο. Καλά θα ήταν, αν και λίγο κουραστικό, αλλά καλά είναι να ταξιδεύεις με τρένο, να βλέπεις τις διαδρομές, να απολαμβάνεις. Για να δούμε όμως τι είπε τόσο ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κύριος Λιάσης, όσο ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Αμανατίδης, αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός, ο κύριος Κυρανάκης, για το τρένο. Αλλά κατά επέκταση θα ακούσουμε και τι είπατε κι εσείς, οι ίδιοι πολίτες. Γιατί καλά, οι πολιτικοί, θα πείτε. Ευχολόγια θα πούν αυτοί. Να δούμε τι είπατε κι εσείς οι πολίτες.
1: Άρα λοιπόν βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο του συντηρητικού δικτύου της Δυτικής Μακεδονίας. Λύσαμε το πρόβλημα της παρεμβάσης και του κυρίου βουλευτή του δρομολογίου Θεσσαλονίκη Έδεσα Αμίντο Φλόρινα. Εδώ και παρεμβαίνει και ο κύριος Περιφερειάρχης να λύσει και το πρόβλημα προς Τολεμαίδα και Κοζάνη για να έχουμε ένα πλήρες δίκτυο.
0: Ιωάννης Λιάσης, Δήμαρχος Αμιντέου. Κύριε Λιάση, μετά από 3 χρόνια σφυρίζει επιτέλους το τρένο εδώ στην περιοχή. Τι σημαίνει για την περιοχή η επαναλειτουργία της αεροδρομικής γραμμής?
2: Μία ιστορική στιγμή για τον Δήμο Αμιντέου και γενικά για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Μετά από 3 χρόνια, σωστά το είπατε, μετά το τραγικό δυστύχημα των Τετεμπών, επιτέλους ξανασφυρίζει το τρένο. Και βέβαια είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και περήφανος γιατί σε αυτή την προσπάθεια μαζί με τον βουλευτή του κ. Παπασωτηρίου, των δημάρχων και της περιφέρειας καταφέραμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ως εκκίνηση. Πρέπει βέβαια αυτό να εξελιχθεί και με την εμπορική αμαξοστοιχεία και με τη διασύνδεση όμως και της Πτολεμαίδος και της Κοζάνης με το σιδηροδρομικό δίκτυο και βέβαια τη συνέχιση του δικτύου πέρα από τη Φλόρινα, μην τερματικός σταθμός η Φλόρινα, να συνεχίσει και τη Βόρεια Μακεδονία και η απόκρατη Αλβανία. Τότε ναι, θα είμαστε ικανοποιημένοι. Και βέβαια αυτός ο άξονας να ηλεκτροδοτηθεί, ούτως ώστε να είναι ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο.
0: Μετά από 3 χρόνια σφυρίζει και πάλι το τρένο στο Αμίντο και στη Φλόρινα, κύριε Περιφερειάρχα.
3: Σφυρίζει. Φαίνεται ότι θα σφυρίζει με ασφάλεια. Θα βοηθήσει και την ψυχολογία, γιατί θα αισθανθούν και οι πολίτες πέραν της χρησιμότητας ότι στην περιοχή αυτή ξαναεπανέρχεται άλλο ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Επομένως θα προσφέρει και μια αισιοδοξία στους κατοίκους. Βέβαια εμείς ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα θέλαμε να υπάρχει και μια κάθετη σύνδεση, δηλαδή να πάει η γραμμή και προς τα σύνορα και ταυτόχρονα

0: να κατεβεί και προς τα κάτω μέχρι την Κοζάνη για να πάρει την πορεία έτσι όπως έχει σχεδιαστεί. Είναι μια σημαντική ημέρα για την περιοχή και κυρίως αποτυπώνει ότι η Δυτική Μακεδονία είναι συνεχώς στο επίκεντρο των προσπαθειών μας και ημών ως αυτοδιοίκηση αλλά και των κεντρικών φορέων και για το λόγο αυτό ας πούμε ότι είναι και ένα προϊόν συνεργασίας την οποία έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.
1: Σήμερα είναι μια σημαντική στιγμή, είναι ένα στοιχείο της αποτελεσματικότητας, κύριε Υπουργέ, που έχετε, αλλά και της συνέπειας λόγων και έργων. Σήμερα λοιπόν εμφανίζεται το τρένο στην περιοχή μετά από 3 χρόνια. Στην ουσία μπορώ να πω ότι εμφανίζεται μία από τις πολιτικές που θέλουμε να αναπτύξουμε στην περιοχή μας. Έτσι λοιπόν, αν και η χώρα και η περιοχή γενικότερα επένδυσε στα συγκοινωνιακά μέσα, δηλαδή στις οδικές μεταφορές και στις οδικές συγκοινωνίες, παρόλα αυτά το μέσο σταθερής τροχιάς είναι αυτό το οποίο φαίνεται ότι είναι και πιο οικονομικό και πιο αποδοτικό. Άρα λοιπόν σήμερα είμαστε εδώ και πρέπει να χαιρόμαστε για αυτή τη σημερινή έλευση του τρένου στην περιοχή. Το τρένο σφύριξε, θα φτάσει στη Φλόρινα, ευελπιστούμε γιατί έτσι έχουμε ήδη συνονοηθεί να οδηγηθούμε και στην Κάθετο, το είπε νωρίτερα και ο Σταύρος, στην Βόρεια Μακεδονία και προς τα κάτω στην εσωτερική Ελλάδα, προκειμένου να αποκτήσει άλλο ένα στοιχείο ελκυστικότητας η Δυτική Μακεδονία, το οποίο είναι χρήσιμο τόσο για τη διασφάλιση της επιχειρηματικότητας που όλοι θέλουμε, αλλά και κυρίως άλλο ένα στοιχείο ότι η κυβέρνηση είναι παρούσα, στηρίζει τις πρωτοβουλίες που παίρνονται διαμέσου του Υπουργού εν προκειμένου και ότι πλέον θα πρέπει να αναπτύξουμε τις άλλες πτυχές που θα κρατήσουν τον κόσμο στην περιοχή, που είναι η επιχειρηματικότητα η οποία θα χρησιμοποιήσει ασφαλώς και αυτό το μέσο σταθερής τροχιάς.
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή καταρχάς. Θέλω να ευχαριστήσω το Σταύρο του Παπασωτηρίου, διότι όλους αυτούς τους μήνες, σχεδόν σε εβδομαδία βάση, απαιτούσε την επανέναρξη του δρομολογίου Έδεσα Φλόρινα για να μπορέσει να συνδεθεί με τρένο εδώ το Αμίντεο με τη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα με την περιοχή. Είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι ζητάει η τοπική κοινωνία, είναι κάτι το οποίο έχει ανάγκη ο κόσμος και άρα λοιπόν ήταν και δική μου προτεραιότητα μαζί με τους ανθρώπους από τον ΟΣΕ και από την Hellenic Train να μπορέσουμε να λύσουμε τα τεχνικά προβλήματα, να λύσουμε τα θέματα ραδιοκάλυψης σύραγγες, να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τη γραμμή, να ξαναμπεί σε μια κατάσταση βιώσιμη για να μπορεί να λειτουργούν τα δρομολόγια. Σήμερα επιτυχώς είχαμε το πρώτο δοκιμαστικό, πήγαν όλα καλά, μπορέσαμε και απολαύσαμε την πανέμορφη διαδρομή γύρω από την λίμνη του Αγίου Παντελεήμονα. Πραγματικά η εικόνα ήταν μαγική, είναι μια διαδρομή που αξίζει να δει κάθε Έλληνας. Άρα λοιπόν είναι μια αισιόδοξη μέρα για το σιδηρόδρομο και μέχρι το τέλος Μαΐου δεσμευόμαστε ότι τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν κανονικά για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Άρα ευχαριστώ και εσάς Δήμαρχε, ευχαριστώ και τον Περιφερειάρχη και φυσικά τον Βουλευτή, διότι με συνέργειες μπορέσαμε να επανακινήσουμε μια γραμμή η οποία ήταν καθυλωμένη για πάνω από 3 χρόνια. Βήμα-βήμα να ξαναχτίσουμε εμπιστοσύνη και αισιοδοξία στο σιδηρόδρομο.
3: Για το τρένο, ήρθε τελευταίο στη Φλόρινα.
4: Τώρα θα ξανάρθει μετά από 3 χρόνια.
3: Ήρθε σήμερα.
4: Θα έρθει.
3: Πότε?
4: Σε λίγο.
3: Ποιο είναι εκείνο το προπολεμικό βαγόνι? Αν είναι κανένα προπολεμικό βαγόνι, μην το κουβαλάτε. Αλλά σκάνουν και καμιά συντήρηση στη γραμμή. Τι κάνανε? Έτσι. Για να μην καταλαβαίνεις. Επικίνδυνα είναι. Και ο κόσμος φοβάται. Να βάλουν λεφτά στα τρένα, να μην τα τρώνε.
4: Ρεπορτάζ για το τρένο που θα σφυρίξει μετά από 3 χρόνια εδώ στην περιοχή, πόσο σημαντικό είναι?
5: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αλλά είναι μέσα στην πόλη, περνάει από την μέσα στην πόλη και είναι λίγο δύσκολο.
4: Είναι επικίνδυνο, θεωρείτε?
5: Είναι επικίνδυνο, ναι. Παλιά ήταν το ίδιο και τα παιδιά μας όταν πηγαίναν σχολείο, τρέμαμε. Αυτό κατά τα άλλα, πολύ ενδιαφέρον, πολύ, πολύ καλό για τον τόπο μας.
4: Ρωτάς για το τρένο που θα ξανασφυρίξει μετά από 3 χρόνια.
6: Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη εξυπηρέτηση. Ο κόσμος θα πάρει μια ανάσα, θα μπορεί εύκολα να μετακινηθεί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχό μας.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο.
6: Απλά όλοι. Αξιόλογο Δήμαρχο. Χαιρόμαστε πολύ. Φροντίζει για το τόπο μας. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Να είστε καλά.
4: Γεια σας. Εντάξει, νομίζω. Τη Φλόρινα και στα Μίντεο.
8: Ναι, καλό είναι να έρθει το τρένο αλίμονο. Πόσα χρόνια, 5 χρόνια, 3.
7: και Ρωσίνο να έρθει.
8: Είναι πολύ καλό να έρθει το τρένο, να έχει συγκοινωνία καλή, να έχει. Τι άλλο να πούμε.
9: Και κόσμο.
8: Και κόσμο, και κόσμο. Προπάνω ο κόσμος.

Κλείνοντας, βέβαια από τα ευχάριστα και τα όμορφα δεν μπορώ να μην σχολιάσω και το περιστατικό που είδαμε στην Κρήτη να γίνεται. Ένας 54χρονος να βγαίνει να πυροβολεί στη μέση του δρόμου έναν 29χρονο θεωρώντας τον υπαίτιο για το ατύχημα που είχε υποστεί ο γιος του, το οποίο βέβαια επεφέρει και το θάνατό του πριν 3 περίπου χρόνια. Βέβαια, η μητέρα, έτσι όπως εγώ την είδα στο μνημόσυνο που κάναν του παιδιού, καλά λέγανε και για το έγκλημα που είχε γίνει σε άλλη περιοχή της Κρήτης, όπου υπήρχε εκεί η βεντέτα που λέμε, ότι οι γυναίκες τελικά στην Κρήτη είναι και αυτές που βάζουν τα φυτίλια. Θα μου πεις, μάνα είσαι. Δεν θα ήθελα ποτέ να μπω στη θέση μιας μαμάς που χάνει με τέτοιο τρόπο το παιδί της. Ωστόσο όμως και η μαμά και ο μπαμπάς γίνανε χειρότεροι από αυτό που λέγανε για το παλικάρι, που άθελά του στα 17 του χρόνια, 18 πόσο ήταν τότε το παιδί, με το αμάξι, με τη μαγιά που κάνουν όλα τα πιτσιρίκια, μπορεί να έκανε λίγο περισσότερο μαγιά, να βγει και εκτός το αμάξι, αυτός να έζησε, το άλλο το παιδί δεν έζησε. Βέβαια, δεν έγινε δικαστήριο, ήταν ακόμα σε προανακριτική διαδικασία, 3 χρόνια τώρα, καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Δεν δικαιολογεί όμως τη στάση αυτή να πας να αφαιρέσεις τόσο προκλητικά τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου, γιατί όχι μόνο γίνεσαι ίδιος με αυτό που καταγγέλεις, ότι δεν σεβάστηκε τη ζωή του παιδιού σου, ο οδηγός του αυτοκινήτου, έτσι ώστε για μία μαγιά έχασε τη ζωή ο γιος σου, και βάζεις και στον άντρα σου φυτίλια ως μάνα για το πώς ζει το άλλο το παιδί και να πάρεις εκδίκηση, και τελικά φτάνεις να πάρεις εκδίκηση, γίνεσαι πολύ χειρότερος. Γιατί όχι μόνο δεν σέβεσαι τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά γίνεσαι ένα τέρας πολύ χειρότερο από αυτό που σου είχε προκαλέσει εσένα το πόνο πριν 3 χρόνια. Αυτό, με αυτό το σχολιασμό θα κλείσουμε. Ευελπιστώ κάποια στιγμή και στην Κρήτη οι κριτικές λίγο να αλλάξουν μυαλά, και οι κριτικοί να τους πάρουν πια τα όπλα και πραγματικά να είναι αυτό που τόσα χρόνια ξέραμε. Η λεβεντομάνα, η Κρήτη που λεβέντες γεννά, αλλά όχι οι λεβέντες που τα παντελόνια τα τιμούν με διαφορετικό τρόπο. Σε καμία μητέρα να μην τύχει αυτό, όπως τις μητέρας που έχασε με τέτοιο τρόπο τον 29χρονο γιο της, που και ο ίδιος μπορεί να ένιωθε τύψεις, που και ο ίδιος μπορεί να υπέφερε για αυτό που είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια και έχασε τον καλύτερο του φίλο. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις το ψυχισμό ενός παιδιού, όσο και αν δείχνει έξω καλά ένας άνθρωπος, μέσα του μπορεί να καίγεται. Απαράδεκτες αυτές οι καταστάσεις, αυτές οι βεντέτες πρέπει να σταματήσουν πια. Δεν φταίνε να πληρώνουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα και δεν φταίνε σε κάτι, αλλά και η βιαιότητα στη χώρα μας έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και αυτό πρέπει να μας ανησυχεί όλους. Με αυτό θα κλείσω. Καλημέρα με την Earth Flowers, καλημέρα σε όλους εσάς. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 ακριβώς, πάντα στην Earth Flowers, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς.

τόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί, στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

0: στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: The next train will be leaving from platform 1.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες εντολές αναγκαστικής εκένωσης σήμερα από το Ισραήλ προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο για να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από τις κατοικίες και τις περιοχές τους. Η οδηγία συμπεριλαμβάνει και περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα $108 το βαρέλι. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις που αποδίδονται στον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών προς τον Ιρανό ομολογό του, η Κίνα παρουσιάζεται ως αξιόπιστο στρατηγικός εταίρος του Ιράν. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων θεωρείται ύψιστη σημασίας για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου. Η Ορδανία στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος. Διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Περιπολικό παρέσυρε χθες βράδυ 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει διάβαση. Το παιδί χειρουργήθηκε στο πόδι. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση της 12χρονης, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου με 4 σφαίρες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης του νεαρού. Ο 54χρονος θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιού του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου, καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 36 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 10 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
15: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας, υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Μέρα. Μεσημέρι.
18: ΕΡΤ Φλόρινας.
17: Μουσική.
18: Μουσική. 96,6.
19: Stay tuned.
17: Ενημέρωση.
18: Και 99,1 στα FM.
17: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η λογική για καλές εκπομπές. Παίζει το χαλί, παίζουν οι διαφημίσεις, περνάει κάνει 20 λεπτό, ξεκινάς εσύ 11 και 20, κοτσάνι τη βγάζεις. Πόση ώρα είναι η εκπομπή?
1: Εντάξει,
0: 15
1: καλό,
0: λεπτά.
1: Το καλό είναι να υπάρχει μια φυσιολογική ροή σε όλα, αλλά δυστυχώς πάντα αυτό δεν είναι εφικτό.
0: Εντάξει, εγώ το λέω πιο πολύ για παιδί μου, για αυτούς οι οποίοι θέλουν να κερδίζουν χρόνο στη δουλειά τους, tips and tricks.
1: Χρόνο, χρήμα, ε.
0: Χρήμα δεν ξέρω να το κερδίσουν,
1: χρόνο δεν κερδίσουν. Οι είναι μεγάλες, οπότε θέλοντας και εμείς τρέχουμε όλοι να προλάβουμε ένα ρολόι στο χέρι.
0: Τρέχουμε. Και άμα δεν φτάνουν τα πόδια σου, τρέχεις και με πατίνια. Γιατί στη Φλόρινα δίνουν και παίρνουν τα πατίνια. Στο μεταξύ, το είχαμε ξαναπεί τις προάλλες. Έχουν γεμίσει τα επίγοντα στην Ελλάδα, λέει, στα μεγάλα νοσοκομεία, με πιτσιρικάδες. Από ατυχήματα με πατίνια.
1: Ναι, χρήζουν πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί η κυκλοφορία βλέπουμε ποια είναι και κυρίως στις μεγάλες πόλεις και στις μικρές. Κανένας δεν προσέχει. Όλοι είμαστε αφηρημένοι, κοιτάμε αλλού.
0: Τρέχουν, τα πειράζουν.
1: Μιλάμε στα κινητά.
0: Άμα πάρεις το πατίνι, καλό είναι. Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε. Τώρα μου λέει κι άλλος από το χωριό. Καφετέρια έχει ο άνθρωπος στο χωριό, σου λέει τι στο καλό. Πολλοί τρέχουν, λέει, οι δικοί μας. Δηλαδή δεν το λέω για αυτούς που είναι από τα χωριά, αλλά κατά κύριο λόγο συνήθως από εκεί βγαίνει. Τρέχουν ήδη με μηχανάκια και αυτοκίνητα. Εκείνη η τροχιά δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει καμιά φορά. Εκεί που τους θέλεις δεν βρίσκονται. Και εκεί που λες δεν χρειάζεται καθόλου, 5 περιπολικά μαζί. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τώρα βγαίνει ο νόμος για μπλόκο στη χρήση από ανηλίκους. Είναι πολλοί ανηλίκοι που τους έχει υποσχεθεί ο μπαμπάς και η μαμά τώρα για το καλοκαίρι να πάνε να πάρουν, θα σου πάρω πατίνι.
1: Έτσι κάνουν. Τάζουν. Αν περάσει συγκεκριμένη σχολή, ειδικά και αμάξι θα σου
0: πιο
1: πάρω.
0: Για μικρού λέω. 12 και 13, όχι για μεγάλου.
1: Μικρού και μεγάλου, γενικά, ναι.
0: Δηλαδή, ναι, αλλά τώρα δεν μπορεί.
1: Τάζει για να υλοποιηθούν πράγματα.
0: Ναι, να υλοποιηθούν, να το χάσω το παιδί εγώ, να μου το τσακίσει κανένα και να το κλαίω μετά. Σε αυτά σα το λέω και όσο και αν φαίνεται. Δεν κλαίω για τέτοιε περιπτώσει με τίποτα. Όταν κυνηγά να φάσει το κεφάλι σου, δεν με στεναχωρεί πλέον. Λέω επιθυμία του, ήταν να σπάει έτσι ο συγχωρεμένο. Το θέμα είναι να προλαμβάνουν αυτοί που έχουν τη γνώση. Ένα 15 χρονών ξέρω ότι θέλει να ενθουσιάσει του γύρω του. Εδώ το κάνουν 30-50-60 χρονών, να ενθουσιάσουμε τους γύρω μας. Περάσαμε αυτή την αρρώστια στα πιτσιρίκια και θέλουν από τώρα να είναι ανταγωνιστικά. Οπότε ένα πατίνι που πρέπει να πηγαίνει με 20 χιλιόμετρα την ώρα, 15-25 από την εταιρεία, το σκαλίζουν. Έχει κωδικούς στο YouTube και θα πειράζεις πάνω στο χειριστήριό τους και μπορεί να πάει, σου λέει, με 35. Μέσα στην πόλη το αυτοκίνητο πλέον δεν επιτρέπεται να πάει με πάνω από 30.
1: Ναι, πρέπει να προσέχουμε γενικά. Οπότε, όλοι πεζοί, οδηγοί.
0: Εντάξει, μα δεν έχει τώρα να πω στο δήμαρχο.
1: Για το καλό όλων.
0: Ο δήμαρχος θα πρέπει να κάνει. Ωραία, αν κάνει ο δήμαρχος τους δρόμους χαλή, πάρει και πατίνι. Έτσι όπως είναι, δεν μπορείς να περπατήσεις τους περισσότερους δρόμους. Όχι πατινάκι με μια ροδίτσα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, θα έχει τώρα επιπτώσεις. Γι' αυτό λέω ότι είναι σε πρόστιμα. Καλό θα είναι να μπουν. Για να μαθαίνουν τέλος πάντων οι γονείς ότι όταν θα κάνει.
1: Γιατί βλέπεις ότι όταν δεν υπάρχει πρόστιμο, δηλαδή να είμαστε, δεν είμαστε και νομοταγείς. Οπότε για να υπάρχει
0: εδώ,
1: ποινή.
0: Και με 80 χιλιόμετρα την ώρα τρέχουν. Ναι, είναι κάποια που πάνε και με 80 χιλιόμετρα την ώρα. 80 χιλιόμετρα την ώρα έχει δει και κάτι βλαμμένα το μάτι μου. Τα έχουν βγάλει βίντεο σε Εγνατίες να τρέχουν με το πατίνι. Και λες, πού πάει ρε παιδί μου, θα σε φάει μια νταλίκα. Δίπλα σου να περάσει, θα σε πετάξει ο αέρας.
1: Εκτεθειμένο όλο το σώμα έξω. Τι να πω, δηλαδή. Εντάξει, δεν.
0: Τώρα καλό
1: θα
0: είναι.
1: Πρέπει να βγουν κάποιοι ιδιαίτεροι νόμοι για τα πατίνια.
0: Σίγουρα. Να το μαλώνεται δηλαδή το άτομο όταν είναι σε κάποια ηλικία η οποία υποτίθεται ότι πάει σχολείο για να μάθει και τι γίνεται στη ζωή. Έρχεται στο σπίτι και το παίζει αφεντικό. Στο σχολείο είναι μαθητής και στο σπίτι είναι αφεντικό. Εκεί είναι το λάθος τώρα που κάνει συνήθως τη διαχείριση μια οικογένεια. Πρέπει να τους δείχνεις, ρε παιδί μου, ότι σε μαλώνω για το καλό σου. Γιατί ξέρω περιπτώσεις, όλοι ξέρετε, που έχουν παιδιά χαθεί στους δρόμους, επειδή οι γονείς τους ήταν λίγο πιο large, πιο μοντέρνοι, πιο trendy.
1: Δυστυχώς όμως αυτή την ηλικία δεν καταλαβαίνουν, τα μυαλά είναι πάνω από το κεφάλι. Είναι,
0: καλύτερα...
1: είναι αυτή
0: καλά λέω εγώ,
1: η ένδειξη ότι θέλω να δείξω ότι εγώ τα καταφέρνω καλύτερα από σένα, ότι είμαι πρώτος, αλλά σε λάθος πράγματα.
0: Ναι, δεν μπορείς
1: στα
0: να
1: μαθήματα
0: αφήσεις,
1: και
0: όμως.
1: Σε πρόοδο, φυσικά και δεν μπορείς.
0: Είπαμε τις προάλλες. Εμείς τρώγαμε δύο σκαμπίλια και πανερχόμασταν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Τώρα λες να μην το ακουμπήσω το παιδί και δεν σου λέω εγώ κάτσε βάρα του. Αλλά όταν θα κάνει το ίδιο λάθος, παίζει με τη φωτιά και με έναν αναπτήρα με τον αδερφό του για να τον βάλει φωτιά. Από λόγια δεν καταλαβαίνω.
1: Έχουμε την ευθύνη, έχουμε την υποχρέωση ως γονείς να τα προστατεύσουμε από οποιονδήποτε κίνδυνο. Έτσι, γιατί πάντα τα παιδιά για τους γονείς θα είναι πάντα παιδιά. Ό,τι ηλικία κι αν έχουν.
0: Τώρα που το λέγαμε. 23χρονος έτρεχε με 72 χιλιόμετρα με πατίνι στη Συγκρού και συνελήφθη. Έχει και το βίντεο εδώ πέρα.
1: Θα πρέπει να βγουν κατάλληλοι νόμοι αποκλειστικά για τα πατίνια, έτσι ώστε να προστατεύονται και κυρίως οι ζωές δηλαδή. Να μην έχουμε απώλειες και τραυματισμούς.
0: Εντάξει. Τώρα.
1: Παρ' όλα αυτά όμως να πούμε εμείς την καλημέρα μας.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Έτσι μπήκαμε λίγο με τα πατίνια και καλό μήνα
0: καλό
1: γιατί δεν ήμασταν.
0: Να τους πηγαίνουμε τρένο όλους τώρα. Όλους θα σας πηγαίνουμε τρένο παιδιά να είμαστε στο κλίμα.
1: Μήνας ο οποίος φυσικά δεν μοίρεσε άνοιξη στις αρχές του. Δηλαδή είπαμε Πρωτομαγιά αλλά είχαμε χειμώνα. Χιόνισε σε πάρα πολλά έτσι, μέρη. Είχε πολύ κρύο. Είναι αυτό που λέμε δηλαδή ο καιρός μας έδειξε... θα έλεγα δεν ήταν μια πλάκα, μια φάρσα αυτό που έκανε, αλλά ήταν μια ειδοποίηση για το τι σημαίνει κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Γιατί μας έχει συνηθίσει σε ψηλές θερμοκρασίες, καύσονες, λειψιδρίες το καλοκαίρι. Βλέπουμε όμως ότι και στην καρδιά του καλοκαιριού ή της άνοιξης, όπως καλή ώρα τώρα, είδαμε δηλαδή χειμερινές τάσεις, θερμοκρασίες και χιόνια. Άρα λοιπόν οι εποχές δεν ακολουθούν την κανονική ροή την οποία είχαν μέχρι πριν κάποια χρόνια. Έχουν αλλάξει όλα άρδιν. Και σε αυτό φυσικά δεν θα πρέπει να το προσπερνάμε, γιατί έχουμε μεγάλη ευθύνη κι εμείς και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για όλο αυτό.
0: Γι' αυτό τι μπορούμε να κάνουμε, μου λες. Γι' αυτό.
1: Στον άνθρωπο. Γι' αυτό, ναι.
0: Όχι, γι' αυτό τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Το τρένο χτύπησε, το κουδούνι του τρένου θα λέγαμε.
0: Δεν είναι, με πιάνουν τα δαιμόνια ρωτσόδες, γι' αυτό σου λέω.
1: Ξεκινάει λοιπόν, μπαίνει στη Φλόρινα επίσημα από τις 20 Μαΐου.
0: Ναι. Όχι, δηλαδή παρευρισκόμενη, ρε παιδί μου.
1: Το θέλει αρκετός κόσμος, γιατί ήταν και πιο οικονομικό από το λεωφορείο.
0: Το θέμα είναι, όταν λες θα επαναλειτουργήσει, πόσα χρόνια δεν έχει λειτουργήσει, έτσι πως λειτουργούσε τέλος πάντων.
1: Τώρα έχει από το 2002, 4 χρόνια.
0: Άρα, θέλει τώρα, ρε παιδί μου, να κάνεις ένα ρικτυφιέτς, δεν είναι. Δηλαδή το τρένο είναι καλό σαν μεταφορικό μέσο, όταν θα είναι και λίγο περιποιημένο, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να πω. Κατάλαβες, αυτό πρέπει να το κοιτάξουν. Αν πρόκειται να καθιερωθεί και να μπουν και άλλα δρομολόγια, εφόσον λέει υπάρξει αύξηση και ζήτηση από το κόσμο, θα μπει και άλλο δρομολόγιο. Το θέμα είναι ότι αυτά θέλουν και μια συντήρηση Α. Οκ, okay, δεν το ανοίγουμε έτσι.
1: Ναι, λογικά για να άνοιξε και να τέθηκε σε λειτουργία έστω αυτή η δοκιμαστική, έχουν γίνει κατάλληλες προεργασίες και προετοιμασίες. Δηλαδή, συντηρήσει εννοώ στις γραμμές.
0: Αλλιώς. Ξέρω.
1: Όπως και να έχει, φυσικά θα φέρει άλλη πνοή και στην πόλη και γενικά.
0: Κοίτα, στην
1: κινητικότητα.
0: Δεν θα φέρει.
1: Και με τους φοιτητές, μπορούν και τουρίστες.
0: Ναι, τουρίστες, αυτό το συζητήσαμε. Ναι. Για να φύγω από εδώ, εγώ, ένα ζευγάρι ηλικιωμένο από το χωριό, ο παππούς και η γιαγιά από το χωριό, του πονάει η σπλήνα, του πονάει το κεφάλι. Της πονάνε τα δόντια, της πονάει το κεφάλι. Κλείνουν ραντεβού Θεσσαλονίκη, μπορούν να πάρουν το τρένο οι παππούδες. Για να έρθει τώρα κάποιος για βόλτα στη Φλόρινα, αν δεν έχει και τα δρομολόγια, θα πρέπει να διανυκτερεύσει. Ενώ εσύ λες, φεύγω από Φλόρινα, πάω Θεσσαλονίκη και γυρίζω με απόγευμα, δεν ξέρω και τα δρομολόγια.
1: Πόσο θα είναι.
0: Ναι, γιατί από Θεσσαλονίκη να σηκωθώ να κάνω τι στη Φλόρινα, εγώ αν δεν μπορώ να επιστρέψω ποτέ.
1: Αυτό το λέω ακόμα και για Έδεσα, ας πούμε, που πολλοί σου λέει πάω για έναν καφέ, να ψωνίσω δύο πράγματα και γυρίζω.
0: Για να φύγει από τη Φλόρινα και να ξανάρθει στη Φλόρινα γίνεται στην ουσία. Όχι για να έρθει τουρισμό εδώ, σιγά τώρα ποιο θα έρθει.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η διαδρομή είναι υπέροχη μέσα στο πράσινο, το οποίο είναι ωραίο. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει, όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας πρέπει να έχουν τους κατάλληλους ελέγχους να έχουν γίνει για να μην κινδυνεύουν.
0: Ακόμα και στο χώρο μέσα μου, τα καθίσματα, όλα αυτά πρέπει να είναι. Κοιτάξτε, σε όλους μας αρέσει. Όταν πάτε να ψωνίσετε, δεν αγοράζετε. Εντάξει, παίρνεις και μεταχειρισμένο ανάλογο τι είναι, αλλά πάτε να αγοράσετε και τι καινούριο του πλεολόγους. Τώρα αυτό πρέπει να χρησιμοποιείτε. Οκ, okay, θα γίνει ό,τι γίνει, αλλά θα χρειαστεί, ας πούμε, μια συντήρηση Α για να είναι τέλος πάντων και αξιοπρεπής η παρουσίαση. Λες, το άνοιξα. Και τι το άνοιξες, κάρο θα κάνουμε δηλαδή και θα μεταφέρουμε σε στάβλο ζώα. Δηλαδή κάπου λες, γιατί φτιάχνουν μετρό, φτιάχνουν το ένα. Μην ξεχνάτε ότι πριν αρκετά χρόνια η Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω ακόμα αν είναι εκεί πέρα, στο σιδηροδρομικό σταθμό, κάτι βαγόνια που είχαν αγοράσει, δεν ξέρω πού διάλο. Όχι εκεί, ναι, δεν ταιριάζαν στις σιδηροδρομικές γραμμές. Το μέγεθος, δηλαδή, παραγγείλαν βαγόνια χωρίς να ταιριάζουν στις γραμμές τις δικές μας. Τόσο μυαλό αυτοί έχουν μυαλό, ξέρω τι κάνουν. Το θέμα είναι ότι λες, αν πάρω κάτι, να πάρω κάτι να πιαστεί, να το βάλω δηλαδή εδώ στο δρομολόγιο της Φλόρινας με ένα καινούριο τρένο και αυτό να κρατήσει για τα επόμενα 30 χρόνια, 20 χρόνια. Χτύπα ξύλο, ό,τι είναι να γίνει. Αλλά τουλάχιστον να ξέρω ότι είμαι καλυμμένος. Και έτσι θα ξέρει και ο άλλος ότι αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί και με 10 δρομολόγια την ημέρα το μεθαύριο.
1: Έτσι. Το θέμα είναι βέβαια ότι θα λειτουργήσει, θα επαναλειτουργήσει από ό,τι λένε στις 20 του μήνα, γιατί έχουμε για την ώρα ελλείψεις και από πλευράς μηχανοδηγών, οι σταθμάρχες. Οπότε όλα αυτά μέχρι να τακτοποιηθούν θα πάρει κάποιο σεβαστό διάστημα. Το θέμα είναι από την πλευρά του κόσμου πόσο ο κόσμος θα έχει το θάρρος
0: να μπει,
1: να μπει μέσα. Γιατί ακούγονται διάφορα.
0: Δεν θα μπει και υπουργός τώρα, δεν θα μπει το.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Παιδιά, εγγύηση. Άμα δείτε ποιοι ήταν επιβαίνοντες στο τρένο, θα καταλάβετε ότι τουλάχιστον οι συγκεκριμένοι δεν παίζουν κορώνα γράμματα με τη ζωή τους. Οπότε μια ασφάλεια πρέπει να υπάρχει. Εκτός κι αν.
1: Θέλουμε
0: έγινε
1: να
0: μόνο για αυτή τη διαδρομή. Ήταν καλύτερη
1: θέλουμε
0: διαδρομή.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε πως όλα θα πάνε καλά. Και θα αναπτερώσει όπως και να έχει γενικά την ζωή της πόλης. Και οι φοιτητές και εμείς οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Όλοι μαζί.
0: Κοίτα, αν και μάθαμε τώρα όλες τις ανέσεις μας, η διαδρομή, γιατί κατά ψέματα πήγαινες και από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, πας με το τρένο και τα λοιπά. Είναι μια άλλη διαδρομή, ωραία, ωραία διαδρομή ρε παιδί μου, και τη στάση της ήταν στα πιο ρομαντικά χρόνια. Μετά από τις διακοπές, όπου αποξενώθηκε κάθε περιοχή, όπως η Ήπειρος, ας πούμε, με τις Εγνατίες, έχει πανέμορφα χωριά η Ήπειρος. Πήγαινες για να πάρεις και τα ferry boat από Ηγουμενίτσα και οτιδήποτε, τέλος πάντων, αφορά περιοχές που ήταν με πολύ μεγάλη κινητικότητα. Όταν τις βάλαν στην άκρη, με το καιρό, παραγωνίστηκαν. Δεν τις θυμάται κανένας. Δεν θέλει να τις ξαναχρησιμοποιήσει κανένας, γιατί τις έχει ξεχάσει. Έτσι λοιπόν τώρα λες και με το τρένο όλοι μάθαμε τα αυτοκίνητα. Στη Φλόρινα αυτό είναι το πρόβλημά μας. Από δύο αυτοκίνητα ο καθένας τουλάχιστον. Οπότε ό,τι αφορά τη κίνηση και τη μετακίνηση, και ειδικά για καλοκαίρι, τι κάνει ο καθένας με αυτή την άνεση πλέον. Αν έχει και για βενζίνη, οκ, ή πετρέλαιο. Αλλά σου λέει θα πάμε το αμάξι μου κύριο, σταματάω όποτε θέλω, κατεβαίνω όποτε θέλω, κατάλαβες. Είναι και η λογική που έχει αλλάξει τώρα. Έτσι. Στο τρένο προφανώς κάποιες ηλικιακές ομάδες και κάποιες κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι φοιτητές. Φαντάρι, λέμε, ούτε από αυτό δεν
1: βολεύει περισσότερο, εξυπηρετεί.
0: Θα πάρουν το τρένο, ρε παιδί μου.
1: Είναι και πιο άνετο σαν μέσο, κάθεσαι πιο ευρύ χώρα, σηκώνεσαι, μπορείς να περπατήσεις. Να πας στην τουαλέτα, να καπνίσεις για τους καπνίζοντες. Εντάξει, μπορείς να κουβαλήσεις και περισσότερα πράγματα. Γενικά είναι λίγο πιο.
0: Είναι και αυτό με το τσιγάρο τώρα, δεν είναι.
1: Ναι, είναι και αυτό. Ενώ στο λεωφορείο δεν μπορείς ή να σηκωθείς να ξεπιαστείς.
0: Το τρένο το συγκεκριμένο πρέπει να έχει ζήσει χρόνια, όχι απλά κάπνας εκεί μέσα.
1: Απλά να κάνουμε μια μικρή διευκρίνηση για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση, γιατί αναφερθήκαμε στην κουβέντα για το 2022. Το 2023, μετά το ατύχημα που έγινε με τα τρένα, μετά σταμάτησε και η λειτουργία και εδώ στην Φλόρινα των τρένων. Οπότε έχει 3 χρόνια και όχι 4.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Κοιτάξτε, γι' αυτό είναι μια λογική διασφάλισης για έναν έλεγχο. Γιατί τώρα, αν μαχαιρώσει κάποιος στη Νέα Υόρκη με μαχαίρι τη γυναίκα του, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε τα μαχαίρια από τις κουζίνες όλων των σπιτιών του κόσμου. Δηλαδή, έγινε ένα ατύχημα κάπου. Αντίστοιχα, δεν μπορεί να συμβαίνει και επιφύλαξη. Κάνεις και έναν έλεγχο αυτό για ένα διάστημα. Δεν μπορεί να το κόψει για πάντα. Επειδή έτυχε κάπου να πέσει ένα αεροπλάνο, θα σταματήσουμε.
1: Ναι, είναι ασφαλές, ας πούμε, σαν μέσο μεταφορά στο τρένο. Όπως είναι,
0: όλα είναι ασφαλή μέχρι να συμβεί κάτι. Μέσα στη ζωή όλα. Τώρα, αν το κάτι αυτό εδώ μπορεί να είχε και άλλες, για τη συγκεκριμένη περίπτωση που λες, εκδοχές.
1: Ναι. Okay, άλλες παραμέτρους,
0: αυτό οπότε... το ψάχνουν τώρα. Αλλά τώρα εμείς δεν έχουμε και κάτι στη Φλόρινα, ρε παιδιά. Αυτό που λέμε, το τρένο ήτανε. Το τρένο να είναι και ας μείνει. Και ας το κοιτάξουν, ας πούμε, να το κάνουν πιο καλό, πιο όμορφο, τέλος πάντων πιο αξιοπρεπή. Και να ξέρεις ότι και ο άλλος που θα ξεκινήσει, παράδειγμα, τη Θεσσαλονίκη αύριο μεθαύριο, θα έρθει και θα κλείσει σε ξενοδοχείο εδώ πέρα. Δεν θα χρειαστεί, θα πάρει το βαλιτσάκι του μόνο, θα μπει στο τρένο μέσα, θα κάτσει 3 μέρες στη Φλόρινα και θα μπορεί να φύγει.
1: Υπάρχει μερίδα κόσμου που μπορεί να φοβάται ή να μπει μέσα, με κάποιον ενδιασμό. Υπάρχει όμως μερίδα η οποία θα μπει. Και θα το ευχαριστηθεί, έτσι, και θα καθιερώσει τις μεταφορές του μέσω του
0: τρένου. Αυτό το φοβάται εγώ, δεν καταλαβαίνω. Στην Ιαπωνία όταν τρέχει με 700 χιλιόμετρα την ώρα και στην Ιαπωνία...
1: Ναι, αλλά είναι άλλες υποδομές, άλλες υποδομές.
0: Γι' αυτό δεν το φοβάται, γιατί και εγώ να πάω να μπω, πήγαινε σε ένα αμάξι να σε μεταφέρει Uber. Και ακριβώς. Το αμάξι είναι του 1964. Όσο να είναι, ρε παιδί μου λες, θα
1: φυσικά,
0: με πάει, δεν θα με πάει.
1: Αυτό σίγουρα θα σπάσει την κίνηση από τα ΚΤΕΛ. Γιατί ήδη και αυτά έχουν μια αύξηση πάνω στην τιμή του εισιτηρίου.
0: Μια ο ένας, μια ο άλλος.
1: Βέβαια, γιατί αυξήθηκε το πετρέλαιο, έτσι, με βάση τα στενά ορμούς κάτω κλπ. Αλλά το θέμα είναι ότι και το τρένο φυσικά θα ανέβει. Γιατί θυμάμαι την τελευταία φορά ήταν στα 16 ευρώ το Λερετούρ. Φλόρινα, Θεσσαλονίκη.
0: Σου είπα, η οικογένεια τώρα κατέβαιναν Θεσσαλονίκη. Παλιά ήταν το μότο για να πάνε να ψωνίσουν από τη Θεσσαλονίκη. Όλα τα χωριά φεύγαν. Άιντε, να πάμε να πάρουμε από τη Τσιμισκή Παντελόνι. Ήταν τότε. Και μπαίνανε όλες οι οικογένειες. Τώρα πάρε εσύ μία μάνα με τον άντρα της, 2 παιδιά, 3, και πες τους θα πάτε με το τρένο. Δεν το ελέγχουν και τόσο πολύ. Mm-hmm. Θέλουν το αμάξι τους, καταλαβαίνετε.
1: Ναι,
0: τα πράγματά τους θα κουβαλήσουν όλο το σπίτι και εμείς σε τσαντήρι πάει. Βάζεις μαξιλάρια
1: όπως
0: μέσα, κουβέρτες.
1: Έχει...
0: Πού πάτε διακοπές, σου λέει άλλος. Με το μισό σπίτι πας διακοπές. Σαν τσαντήρι κινούμε. Το τρένο δεν θα βόλευε αυτές τις ομάδες.
1: Εντάξει, για να πας και με το αμάξι πρέπει να έχεις και μια περαιτέρω οικονομική άνεση, ενώ έτσι μπορεί να βγει και πιο οικονομικό το τρένο.
0: Εντάξει, αλλά...
1: Παρ' όλα αυτά όμως το χρήμα δεν μπαίνει στην πόλη, βλέπεις ότι αγοράζουμε από άλλα
0: μέρη. Σίγουρα,
1: μέρη.
0: Απλά το τρένο δεν σε πάει στην παραλία. Δηλαδή έχει μια διαδικασία μετά, το λέω δεν βολεύει αυτές τις ομάδες. Θα σταματήσει η Θεσσαλονίκη, μετά το χάος εκεί πέρα, με τι θα φύγω, ταξιάλο. Μην γίνεται με 2 παιδιά και πού πάτε διακοπές. Θες το αυτοκίνητό σου. Οπότε κάποιες ηλικιακές ομάδες και κάποιες ομάδες όπως είπαμε φοιτητές και τα λοιπά, ή και αυτός που είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ανέμελος μπορεί να πει στο τρένο και βλέποντας και κάνοντας. Αν είχες και 2 σιδηροδρομικές γραμμές, λέμε τώρα, 2 τρένα να πηγαίνουν έρχονται ταυτόχρονα, με 3-4 δρομολόγια τη μέρα, αλλού πας μετά εκεί πέρα. Μπορώ και εγώ και ο Κοζανίτης και αυτός που τέλος πάντων είναι στην Έδεσα και διάμεσα να πει για βόλτα θα πάω Φλόρινα. Τώρα δεν είναι για βόλτα, γιατί που ξέρω εγώ, όταν θα έρθει από τη Θεσσαλονίκη μπορεί να γυρίσει την ίδια μέρα.
1: Όχι. Την ίδια μέρα, αν είναι το πρώτο πρωινό ή το τελευταίο δηλαδή, όπως τα είχαμε δει, είναι μόνο 2 τα δρομολόγια. Και πάλι θυμάμαι τότε με τις ώρες που είχε, δεν βολεύανε την εξυπηρέτηση δηλαδή.
0: Βολεύει το φλωρινιώτη που θα φύγει από εδώ και αυτό που θα έρθει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, οκ. Okay. Τώρα τι ώρα πήγε, 11 και 30.
1: Εντάξει, όσο πιο συχνά τακτικά δηλαδή είναι τα δρομολόγια, τόσο καλύτερα. Είναι αλλά εκεί, αυτό για να γίνει.
0: Μα γι' αυτό λένε βολεύει σε μια μεγάλη πόλη το ΚΤΕΛ και το μετρό, γιατί κάνουν συνέχεια δρομολόγια και γι' αυτό βολεύει. Yeah. Φαντάσου να ήταν τώρα το μετρό, ας πούμε, στην Αθήνα να έχει μόνο ένα δρομολόγιο. Πήγαινε, έλα, το απόγευμα θα γυρίσει. Ποιο θα βόλευε, ρε παιδιά. Δεν θα γινόταν δουλειά.
1: Έτσι, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Οπότε για την ώρα, έστω και πιλωτικά, αυτό δεν έπρεπε να φύγει. Καλώς μπήκε. Αυτό λέμε. Δεν είναι, κακώς έκλεισε.
1: Ας ευχηθούμε ότι ήρθε για το καλό πλέον.
0: Ναι. Και βλέπουμε τώρα τι ακριβώς θα προκύψει. Τώρα, κανονίστε, μην μου πείτε σε κανένα τρίμηνο, σε κανένα χρόνο, ότι λόγω εξόδων μεγάλων κτλ. Κτλ. Δεν είναι δύσκολη η επαναλειτουργία του τρένου, γιατί είπαμε, για άλλα έχετε, δεν έχετε γι' αυτό. Σιγά-σιγά έξοδο δηλαδή. Μην πω τίποτα, τέλος πάντων γι' αυτό.
1: Ο στόχος γενικά είναι να μην πληγεί ο τουρισμός, ευρύτερα δηλαδή. Άξ,
0: ό,τι
1: και
0: φλόνα.
1: Πόσο μάλλον που έρχεται τώρα το καλοκαίρι, με όλα τα μήκη.
0: Τουρισμός στη Φλόρινα δεν έρχεται, αλλά εδώ φεύγει ο Φλωρινιώτης τώρα. Πού να έρθει ξένος αυτό, μακάρι δηλαδή.
1: Ω, ευρύτερα για την Ελλάδα, λέω τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα και εκεί έχει θέμα. Τι να τα πούμε και άλλη φορά.
1: Να μην πληγεί ο τουρισμός.
0: Μα ήδη λέει, δεν ξέρω πόσες δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας κενές, δηλαδή για ανθρώπους που θα συνεισφέραν με την εργασία του στο τουρισμό, έχει ήδη ο φετινός τουρισμός. Που σημαίνει ότι όσοι έρθουν απ' έξω, 2 στους 10 θα τρώνε. Οι υπόλοιποι θα περιμένετε κανένα τετράωρο. Δεν έχει κόσμο, ρε παιδί μου, δεν πάει ο κόσμος να δουλέψει για τον ΑΒ λόγο κτλ. Οπότε και ο τουρισμός θα φανεί, κοίτα, το ρεζουμέ το κάνουμε μετά. Είμαστε κι εμείς η χώρα που λέμε το να προλαμβάνει, τις βλέπετε πώς ζουνε. Προλαμβάνουνε. Εμείς είμαστε ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Μέρμεγκας. Μόλις περάσει το καλοκαίρι θα αρχίσουμε να κλαίμε. Τι έγινε μετά.
1: Και το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει και με αυτόν τον απεγκλωβισμό κάτω των πλοίων τα οποία βρίσκονται εκεί. Γιατί αυτό συνάδεσε όλα τα υπόλοιπα δεινά τα οποία αντιμετωπίζουμε οικονομικά και εμείς.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο καλεσμένο μας. Έχουμε τραγούδι σήμερα, θα μιλήσουμε με ένα φίλο μας. Ο Σωτήρης Ανάστος είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ο Περικλής Ομούλης στο στούντιο Τσέρτ.
0: Και η Έρια Ιωαννίδου εδώ πέρα. Μείνετε, τα λέμε μετά τις διαφημίσεις.
2: Ταξί, ταξί.
3: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
2: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
3: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
2: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
3: Οκ. Okay.
2: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
3: Και τι να βάλω?
2: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
3: Έγινε.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον.
6: Αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μην διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
5: Φοβερός.
6: Υπέροχος.
5: Υπέροχος.
6: Σ' αρέσει.
5: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
7: Μέρα μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής.
8: Playing the music you love.

0: Καλημέρα, μεσημέρι.
1: Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, έχουμε χρόνο και να τα πούμε με το καλεσμένο μας και το φίλο μας, ο οποίος βρίσκεται στη τηλεφωνική γραμμή και όπως είπαμε μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο πάντα με χαμηλότερες ταχύτητες, σαν αυτές τις οποίες έχουν και τα πατίνια τις προδιαγραφές του εργοστασίου, δηλαδή. Για να μην...
2: Χαμηλότερες ταχύτητες από την καθημερινότητα, αλλά ψηλότερες ταχύτητες. Με το να ταινίζει η ψυχή.
1: Να χαλαρώσουμε, ρε παιδί μου, μη ρισκάρουμε μεγάλες. Στο πρώτο ημιωρό τα λέμε και ρισκάρουμε την υγεία μας, το άγχος μας, τα ψυχοφθόρα, όλα αυτά που λέμε.
2: Στο δεύτερο όμως ρισκάρουμε πάντα το συνέστημα.
1: Εντάξει, ναι.
2: Καρδιά ή λογική.
1: Και αυτό θα μου πεις, και αυτό ρίσκο είναι. Ναι, πλάκα.
2: Αυτό κι αν δεν είναι ρίσκο.
1: Σωστά. Έχει καταστρέψει
2: με δηλαδή. Τι να αποφασίσω, με τη λογική ή την καρδιά.
1: Ένα μοντέλο κάπου, παρέλαση, Μαϊάμι λέει, τέλος πάντων, έκθεση για μαγιό στο Μαϊάμι. Και είχα γράψει για την πρώτη, τέλος πάντων, που βγήκε. Αυτή λέω ρίχνει και τι κυβερνήσεις. Δηλαδή δεν είναι και το θέμα. Οπότε φαντάζεσαι το τι ψυχοφόρο
2: είναι.
1: Αυτό
2: δεν
1: κάποιους.
2: Έχει καταστρέψει το συνέστημα. Με, ντάξει, και με την καλή,
1: σίγουρα,
2: και με την
1: ναι.
2: Άσχημη πλευρά του.
1: Κοίτα, θα πάρουμε
2: όλα είναι επιλογές.
1: Άλλη γνώμη τώρα. Γιατί αυτός που ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο με το πολύ όμορφο τραγούδι του, το Πού θα με πας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο φίλος μας ο Πάνος, ο Μπλέτσας. Καλημέρα, Πάνο.
2: Αγαπημένε καλημέρα, μου Πάνο, καλημέρα.
3: Γεια σας, παιδιά, γεια σας.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλημέρα στην όμορφη Φλόρινα. Υπέροχα, υπέροχα. Εδώ προσπαθώ να καταλάβω τι καιρό έχουμε.
1: Ναι,
3: τι εποχή έχουμε.
2: Ακριβώς. Αν άκουσες και την κουβέντα μας το πρώτο ημίωρο, αυτά λέγαμε, ναι.
1: Σε λίγο δεν θα κοιτάμε το φεγγάρι. Θα είμαστε το φεγγάρι πάνω έτσι όπως γίνεται. Το χειμώνα, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Η καλοκαίρι μου λες το πρωί, το βράδυ ψόφο από κρυό.
3: Ναι, κάνουμε καλοκαιρινές εμφανίσεις. Δεν ξέρω τι κάνουμε. Τι πιάνεται από εδώ και πέρα.
2: Δεν υπάρχουν πλέον εποχές. Έχουν όλα.
1: Ανάλογο τι ώρα θα τραγουδάς. Ανάλογο τι ώρα θα τραγουδάς, θα είναι και η σεζόν.
2: Ισορροπία πουθενά λοιπόν, ούτε στον πλανήτη, ούτε στη φύση, ούτε σε εμάς μέσα μας, έξω, τίποτα. Ένας χαμός. Μετά όμως από έναν έρωτα αναρχικό, ήρθε και να απαντήσει το πού θα με πας μετά από αυτόν τον έρωτα τον αναρχικό. Πώς προέκυψε αυτό, Πάνο, το πού θα με πας?
3: Θέλω να πω
2: δηλαδή από κάποια ερωτική ιστορία.
3: Προέκυψε από τους υπέροχους στίχους που έγραψε Γιούλη Λιοπούλου, η οποία... νομίζω ότι έχω βρει το στιχουργικό μου τέρι πια, για να μπορώ να ντύνω με τη φωνή μου ή με τις μουσικές μου όμορφες ιστορίες. Η Γιούλη έχει ένα μοναδικό τρόπο που γράφει και ζωντανεύει ιστορίες, άλλοτε πραγματικές, άλλοτε φανταστικές. Πάντως η ουσία είναι ότι είναι γεμάτες με πολύ συνέστημα και εικόνες. Και αυτό είναι που μετράει νομίζω στα τραγούδια.
2: Αυτό ακριβώς. Και εμείς ακούγοντας τώρα το κομμάτι αυτό, μας ταξίδεψες πραγματικά. Δηλαδή σε ιστορία η οποία πλάθει ο καθένας στο μυαλό του. Μια μυθοπλασία δηλαδή. Ένα ζευγάρι, δύο όμορφα μάτια τα οποία συνέβη αυτό που συνέβη.
3: Πού θα σε πάνε ακριβώς. Πού θα φτάσεις με αυτά τα μάτια, αν θα πας τον κρεμό, αν θα πας ψηλά.
2: Αν θα κοιτάξεις ουρανό, όπως λέει κιόλας, ναι.
3: Ακριβώς.
1: Τη μουσική την έχεις γράψει εσύ, τη μουσική, δεν είναι?
3: Η μουσική είναι δική μου, ναι. Ναι, ναι.
1: Και συνεργάζεται με το τέρι, όπως είπαμε, με τη Γιούλη την Λιοπούλου. Πολύ
3: καλή δουλειά τη.
1: Αλφα Records. Και αυτό είναι το. Κοίτα, είναι ευχάριστο να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι διατηρούν συνεργασίες. Γιατί τα πράγματα στις εποχές αυτές που ζούμε δεν προλαβαίνεις δηλαδή να οριμάσεις σε μια συνεργασία. Διαλύονται όλα τόσο εύκολα. Και χαίρομαι όταν άνθρωποι συνεργάζονται για καιρό, τα έχουν βρει μεταξύ τους, βρίσκουν αυτή την κοινή χρειά, ρε παιδί μου. Και το αποτέλεσμα είναι ευχάριστο. Γιατί αυτό είναι και πολλά υποσχόμενο για το αύριο. Σε χαλαρώνει και σαν καλλιτέχνη, σου δίνει καλύτερα πατήματα. Δεν... Ξέρεις, η μουσική βιομηχανία, το ξέρεις και εσύ καλύτερα, τα τελευταία χρόνια είναι τόσο αγχωτική. Ειδικά με τα νέα παιδιά και βάλει και τη τηλεόραση, κάτι σου
2: αγωνιστική, από εκεί.
1: Ναι. Και δεν λες τώρα, αυτοί οι άνθρωποι δεν μεγαλώσαν και όπως οι παλιότεροι μουσικοί, ρε παιδί μου, που μπορεί να συνεργάζονταν 30 χρόνια, σου λέει. Φαντάσου τώρα. Δηλαδή από αυτό που παίζει μπουζούκι, με τον άλλο που παίζει κιθάρα, με αυτό που τραγουδούσε, κάτι στη χουρία κτλ. Ήταν από γεννησιμιού του μέχρι τα γεράματα. Και γι' αυτό βγάζαν και καλές δουλειές. Είναι ευχάριστο να έχεις στενή επικοινωνία και καλή επικοινωνία για μεγάλο χρονικό διάστημα με συναδέλφους σου.
2: Είχαν αξία δηλαδή οι σχέσεις στον χρόνο μέσα, ενώ τώρα βλέπουμε ότι όλα είναι επιφανειακά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα από τη δική σου σκοπιά σε αυτό το κομμάτι?
3: Κοιτάξτε, παιδιά, παρατηρώντας την ιστορία του νεότερου λαϊκού τραγουδιού και όχι μόνο του νεότερου τραγουδιού, του ελληνικού τραγουδιού, υπάρχει κάτι πάρα πολύ εμφανές. Αυτό είναι ότι οι παρέες είναι αυτές που κάνανε πάντα τη διαφορά. Mm-hmm. Οι παρέες, οι ομάδες, το σπορ είναι ομαδικό, δεν είναι ατομικό, και δυστυχώς όποιοι συνάδελφοι έχουν την εντύπωση ότι θα λειτουργήσουν ως μονάδα και θα δουλέψει αυτό, είναι και αυτοί που δυστυχώς χάνονται και γρήγορα. Επίσης, ένα άλλο πολύ βασικό συστατικό στο να προχωρήσουν κάποια πράγματα είναι να έχει ο παραγωγός με τον καλλιτέχνη το ίδιο όραμα. Αυτό συμβαίνει σπάνια. Όταν όμως συμβαίνει, προκύπτουν όμορφα πράγματα. Εγώ είμαι τα τελευταία 3,5 χρόνια περίπου στην Alpha Records και μέσα σε αυτά τα 3,5 χρόνια που είμαι σε αυτή την εταιρεία με τον Αντώνη τον Μαρκογιάννη, έχουμε βγάλει πέρα από προσωπικά δικά μου τραγούδια, έχουμε βγάλει τον δίσκο που είμαι με τον Μίμη τον Μπλέσα στις τελευταίες ζωντανές ηχογραφήσεις που κάναμε από τις συναυλίες που ηχογραφήσαμε με τον τεράστιο Μίμη Μπλέσα. Ετοιμάζουμε αφιερώματα τα οποία θα κυκλοφορήσουν σε δίσκους, ετοιμάζουμε άλμπουμ το οποίο θα βγει όπου να είναι με δικά μου τραγούδια παλιά τα οποία τα πήρα από εκεί που ήταν και τα έχω πάει στην Αλφα για να είναι συγκεντρωμένα στο σπίτι μου, γιατί την εταιρεία αυτή τη θεωρώ σπίτι μου. Και όταν με ρώτησε ο Αντώνης πώς φαντάζεσαι τον Πάνο σε 10, σε 15 χρόνια, αυτό που του περιέγραψα ήταν αυτό που σκεφτότανε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο.
1: Ναι, όντως. Μα κοίτα, όλο το πακέτο είναι γι' αυτό και για την Alpha Records που λες, γιατί είναι ελάχιστες εταιρείες στην Ελλάδα που συνεισφέρουν με αυτόν τον τρόπο και στηρίζουν καλλιτέχνες. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εντάξει, περάσαν τα παλιά χρόνια που τέλος πάντων μπορούσες και τύπωνες, αβέρτα κουβέρτα.
2: Είσαι ένας λαϊκός ερμηνευτής με πολύ ιδιαίτερη χρειά φωνής και τα τραγούδια που έχεις γράψει. Και φυσικά και άλλων καλλιτεχνών που έχεις ερμηνεύσει και στην τηλεόραση που σε έχουμε δει σε εκπομπές όπως προείπες κιόλας. Βάζεις πολύ συνέστημα και αυτό βγαίνει προς τα έξω πάνω μου. Φαίνεται δηλαδή και το εκλαμβάνει ο ακροατής, ο θεατής, ο τηλεθεατής, ανάλογα δηλαδή στην πλευρά που βρίσκεται.
3: Το ζητούμενο αυτή τη δουλειά αυτό νομίζω ότι είναι, ότι αν δεν μπορούμε να μεταδώσουμε το συνέστημα που νιώθουμε.
2: Είμαστε αποτυχημένοι, θεωρώ. Ακριβώς.
3: Ακριβώς. Δεν έχει νόημα να καταπιανόμαστε και με αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό και δυστυχώς ή ευτυχώς μου λένε φίλοι και συνάδελφοι ότι είμαι πάρα πολύ αυστηρός με κάποιους ανθρώπους μέσα σε αυτή τη δουλειά και δεν μπορώ με τίποτα να κατανοήσω όλη αυτή την παρακμή που περιβάλλει αυτή τη δουλειά πλέον. Θεωρώ ότι είμαστε πια σε ένα σημείο μηδέν, ότι δεν πάει πιο κάτω η μουσική. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια. Απλά στην ελληνική μουσική με ενοχλεί. Γιατί έξω ήταν έτσι κι αλλιώς τα πράγματα περίεργα πιο παλιά. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι φωτεινοί φάροι, ας πούμε, που οι Scorpions, κάποια συγκροτήματα, κάποιοι άνθρωποι που κρατούσαν τη μουσική ψηλά. Αλλά στην Ελλάδα που έχουμε αρχαία παράδοση, είναι πραγματικά μεγάλο, μεγάλη πίκρα να βλέπεις να κατάντησε η μουσική που κατήντησε σήμερα σε αυτό το σημείο που έχει καταντήσει.
1: Φταίει και ο ανταγωνισμός ο δικός μας. Κοίτα, εμείς προσπαθήσαμε να φουγκραζόμαστε την δυτική κουλτούρα, νοοτροπία και όχι μόνο δηλαδή, και βιαζόμασταν να προλάβουμε τις εξελίξεις κατά κάποιο τρόπο και εκεί ίσως χάσαμε τον μπούσουλα γιατί δεν είχαμε και τρόπο διαχείρισης. Και εγώ βλέπω ότι αυτός ο ανταγωνισμός που δεν είναι καλός ο ανταγωνισμός, είναι καλό να έχεις ποικιλία και τα λοιπά, όπως όλα τα επαγγέλματα, αλλά το να βάζεις ας πούμε και 15, 20, 30 παιδιά να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να τραγουδήσουν, αλλά στην ουσία να απομακρύνεις και να βάζεις στην άκρη το αυτούσιο του πράγματος, δηλαδή το τραγούδι για τραγούδι και την ερμηνεία, και να μπαίνεις άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τα εξωτερικά ερεθίσματα που δεχτήκαμε, εμφάνιση, τρόπος, κινησιολογία.
3: Δηλαδή, παίζουν ρόλο και αυτά.
1: Σίγουρα παίζουν ρόλο. Απλά τα πιτσιρίκια, τα πιο μικρά, το λέω με αυτή την έννοια. Ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το όπως το μάθεις από την αρχή. Γιατί μετά έτσι θα το πηγαίνει και συνέχεια. Δεν γαλουχήθηκε, δεν ορίμασε μέσα στο χώρο και προλαβαίνεις να του πεις, ας πούμε, μέσα σε ένα μήνα ότι έλα να σε κάνω εγώ τώρα τι ακριβώς είναι ο τραγουδιστής. Σε ένα μήνα. Εκεί θες 10 χρόνια άλλωστε.
3: Είναι αυτό ακριβώς που έλεγε ο φίλος μου, ο Θέμης ο Αδαμαντίδης, με τον οποίο έχω δουλέψει πολύ και είναι ένας τραγουδιστής, νομίζω, από τους τελευταίους των Μοϊκανών που κρατάει τις επάλξεις στο λαϊκό τραγούδι. Μου έλεγε ο Θέμης ότι το πρόβλημα με τους νέους τραγουδιστές και τις νέες τραγουδίστριες, δεν θα πω ερμηνευτές, γιατί υπάρχει σαφής διαφορά, είναι ότι πρώτα γίνονται φίρμες και μετά γίνονται τραγουδιστές. Μετά μαθαίνουν τη δουλειά. Εάν δεν σεβαστείς την ιεραρχία, εάν δεν μάθεις από το πανηγύρι, από την ταβέρνα, από το μεζεδοπολείο, μέχρι και το ηρώδιο, σκαλί-σκαλί, την δομή της δουλειάς, τα τεχνικά στοιχεία, τα τεχνικά μέρη, μουσική που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή βλέπω φίλους και δεν μπορώ να το καταλάβω, να χαλάνε χρήματα σε γυμναστήρια, σε ντυσίματα και να μην πάρα να κάνουν ένα μάθημα φωνητικής.
1: Ναι.
3: Μα με το κουστούμι τραγουδάς.
1: Αυτό σου είπα πριν, γι' αυτό λέω ότι στην ουσία η τηλεόραση μεταφέρει εικόνα. Πουλάει εικόνα, είναι εμπορικό. Τι πουλάει? Το ξεχωριστό. Το ξεχωριστό συνήθως έτσι όπως έχει γίνει τώρα, δεν έχει καμία σχέση και επαφή με την ουσία του πράγματος. Δηλαδή, πάνω τραγουδίσω.
3: Παίζουν όλα ρόλο.
1: Παίζουν όλα ρόλο η παρουσίαση, αλλά όχι μόνο εκείνο. Το 80% λες, ναι, ρε παιδί μου, έχει ένα παιδί ταλαντούχο είναι. Αλλά επειδή, ναι, δεν τύθηκε καλά, θα το απορρίψω. Και λες τώρα, τι συζητάνε αυτοί οι άνθρωποι.
2: Ναι, γι' αυτό και ανερχόμενοι παρατηρούμε μέσα στο χώρο ευρύτερα καλλιτέχνες, δεν έχουν διάρκεια η πορεία τους στον χρόνο. Δηλαδή, έχει αρχή και τέλος, όπως ήταν παλαιότερα.
3: Δεν έχουν διάρκεια γιατί δεν τους έχει στηρίξει σύστημα από πίσω. Δηλαδή, μπορεί να κάνει κάποιος μία επιτυχία να φανεί,
2: ναι,
3: και να είναι και σαθρά τα, τα θεμέλια στα οποία έχει πατήσει.
2: Όλα να, και αυτά τα οποία προείπες, φυσικά.
3: Μια επιτυχία, ναι. Το να κάτσει μία επιτυχία σε έναν καλλιτέχνη στην εποχή μας δεν είναι δύσκολο. Σε εισαγωγικά δεν είναι δύσκολο, έτσι. Είναι όλα θέμα τύχης. Ζάρια είναι. Όμως θα έχει αυτός ο άνθρωπος την παιδεία και το ιστορικό και τις συνεργασίες,
1: σίγουρα,
3: και
1: σίγουρα,
3: την πείρα να κρατήσει ένα μαγαζί, ας πούμε, ή να κρατήσει μια συναυλία, ή να φτιάξει ένα πρόγραμμα, ή να νιώσει τον παλμό του κόσμου.
2: Όπως είπες και εσύ, καλής καλή δίνω βήμα, ναι.
3: Ακριβώς. Όταν ξεκινάμε, ιδίως όταν ο τραγουδιστής είναι καλός τραγουδιστής και δεν χάνει νότες, ας πούμε, και δεν φαλτσάρει, να το πούμε λαϊκά, θεωρεί είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμη, δώστε μου τώρα τη μεγάλη ευκαιρία για να βγω να σαρώσω. Δεν είναι έτσι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δύσκολο είναι να τα χειριστείς, ας πούμε, στο ξεκίνημά σου.
1: Από το
3: αν θα βάλεις σωστά τα ακουστικά,
2: ναι,
3: στο μαγαζί που η τεχνολογία έχει αλλάξει και αλλάζει συνεχώς και ντυνόμαστε αστροναύτες για να τραγουδήσουμε πλέον. Βάζουμε 50 καλώδια, δεν παίρνουμε ένα μικρόφωνο και βγαίνουμε και τραγουδάμε. Δηλαδή το ακουστικό να βάλει κάποιος λάθος, δεν θα ακούει σωστά και στη σωστή ένταση, δεν θα βγει η φωνή του, θα φαλτσάρει, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Το είπες και πριν στην ουσία, κοίτα, με όποιο δάσκαλο θα καθίσεις, τα διαγράμματα θα μάθεις, που λέγανε. Γιατί οι δάσκαλοι παλαιότερα ήταν και πιο δάσκαλοι, να το πω και έτσι. Ήταν αυτή η εικόνα που λέγες. Μαθαίνανε και από το πάλκο, από την ταβέρνα, από το ένα τ' άλλο. Είχε ανθρώπους της υπομονής και το αποτέλεσμα τους το καλός. Τώρα απλά προλαβαίνουν να προλάβουν τη μία ταχύτητα μετά την άλλη. Δεν προλαβαίνεις να προλαβαίνεις, δηλαδή. Τώρα και αυτή είναι η ουσία τους.
2: Επιτυχία. Γενικά μένουμε στην επιφάνεια και χάνουμε την ουσία σε όλα τα πράγματα.
1: Μα και δεν υπάρχει ουσία σε αυτό που βγαίνει, γιατί αν το δει κάποιο παλαιότερο, λες, ρε παιδιά, αλλάζω κανάλι. Τι να κάτσω να συζητάω, να προσαρμοστώ σε αυτό, δηλαδή δεν θέλω. Οπότε τα νέα παιδιά που δεν έχουν και την προηγούμενη εικόνα.
2: Βέβαια, δεν έχουν το μέτρο σύγκριση.
1: Το υιοθετούν σωστό αυτό εδώ και σου λέει έτσι είναι, και εκεί είναι που λέμε ότι χρειάζεται να υπάρχουν και άνθρωποι, και ο Πάνος και η παρέα του, και εσύ βλέπεις συνεργάστηκες με ανθρώπους οι οποίοι σου δίνουν κάποιες γερές βάσεις, ρε παιδί μου, για να πατήσεις.
3: Από
1: πάνω.
3: Το 2017 μέχρι τώρα που έχουμε 2020.
1: Λοιπόν, τώρα έχει πέσει η γραμμή, θα το ξαναπάρω το Πάνο τώρα. Για κάποιο λόγο έκλεισε. Οπότε βάλε λίγο το τραγούδι του Πάνου Σωτήρη και τα λέμε αμέσως σε 5 δευτερόλεπτα.

0: όσα μου. Χαμήλω
1: την ένταση, άσε το κομμάτι να παίξει λίγο και χαμήλω. Ότι για να συνεχίσουμε την κουβέντα με το Πάνο και τι λέγαμε τώρα Πάνο, γιατί είπε η γραμμή.
2: Λοιπόν, έλεγα ότι από το 2017 μέχρι και τώρα μαθήτευσα και μαθητεύω δίπλα στο δάσκαλό μου, τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο. Έτσι, γνωρίζουμε όλοι τον Χρήστο Παπαδόπουλο από τα παιδιά από την Πάτρα, ο οποίος έχει κάνει και τεράστιες επιτυχίες με πάρα πολύ μεγάλους καλλιτέχνες, από Μητροπάνο, από Νταλάρα μέχρι Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Λοιπόν, δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο έμαθα πώς στείνεται ένα πρόγραμμα, πώς αντιμετωπίζουμε το κάθε περιβάλλον ανάλογα με την κάθε διαφορετική, ας πούμε, αντίδραση από εμάς προς το περιβάλλον αυτό, το διαφορετικό κοινό, το διαφορετικό πρόγραμμα. Και ζούμε και σε μια εποχή όπου οι καλλιτέχνες πρέπει να ελισσόμαστε.
1: Ναι, σωστά.
2: Γιατί το κοινό τα θέλει όλα. Θέλει και να ακούσει, θέλει και να χορέψει, θέλει και να φάει, θέλει και να πιει. Και δεν θέλει να πληρώσει και πολύ, γιατί υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. Οπότε πρέπει όλα αυτά να συγχωνευτούν κάπως. Και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να παίζουμε το ρόλο του. Τα κάνω όλα και συμφέρω, ας πούμε. Κάπως έτσι είναι η εποχή μας, νομίζω.
1: Όντως. Υπάρχει και τα ανταγωνισμός. Είπαμε τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που μετά το COVID και το lockdown, τέλος πάντων, προσπαθούσαν να μπουν στη δουλειά και πάλι τα μαγαζιά είχαν κλείσει. Σιγά-σιγά ανοίγανε. Τα πράγματα είναι πιο σφιχτά και αναγκάζεσαι να κάνεις αυτό που λες τώρα. Θα γίνω άνθρωπος ορχήστρα και συμφέρω για να έρθει ο κόσμος να με δει, τέλος πάντων.
3: Εκπτώσεις δηλαδή σε όλα τα πράγματα και να μπορούμε όλοι να συνυπάρχουμε. Εκεί φτάσαμε.
2: Το εκπτώσεις είναι σχετικό.
3: Σε εισαγωγικά.
2: Ναι, σε εισαγωγικά εκπτώσεις ή ότι καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να κάνεις και υπέρβαση αντί για εκπτώσεις.
3: Ναι, για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
2: Και να εμένεις και στην αλήθεια σου, να είναι ο πυρήνας σου η αλήθεια σου και η αγάπη σου για αυτό που κάνεις.
3: Να μην αλλοιώνεσαι πάνω απ' όλα, βέβαια.
2: Γιατί πιστέψτε με, παιδιά, είχα πολλές προτάσεις να κάνω άλλα πράγματα τα οποία ναι μεν θα φαινόντουσαν περισσότερο αλλά δεν θα μου τέριαζαν. Και προτίμησα να βάλω, ας πούμε, να ανέβω το βουνό με χαμηλότερη ταχύτητα αλλά να φτάσω, παρά να δώσω δύναμη στο όχημα και να μην φτάσει ποτέ στην κορυφή, ας πούμε, να καεί κάπου στη μέση μηχανή.
1: Ναι, μπορεί να γινώσουν πυροτέχνημα μετά.
3: Βήμα-βήμα γενικά.
1: Ναι.
3: Έτσι.
1: Αυτό το πράγμα.
3: Συνήθως
1: γίνεται πυροτέχνημα. Σε όλους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν κάτι εύκολο, αλλά το εύκολο το λέει και από μόνο. Τι είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι το θέμα.
3: Και είναι και παροδικό.
1: Να πας να το πετύχεις, γιατί εκεί πέρα είναι όλη η ουσία του πράγματος. Τώρα, επειδή θα έχουμε 3 λεπτά ακόμα, να πούμε κάποια πράγματα αν έχεις για το κοντινό μέλλον, κάτι να σχεδιάσεις και θα ξαναβάλουμε ανωτελεία για να τα ξαναπούμε πάλι μετά.
2: Φυσικά. Λοιπόν, αρχικά, όπως είπα, έρχεται το άλμπουμ Πάνος Μπλέτζας από την αρχή, μέσα στις επόμενες ημέρες. Είναι τραγούδια παλαιότερα τα οποία θα βγουν όλα μαζί σαν ένα ενιαίο άλμπουμ στην Alpha Records και θα μπουν και στις πλατφόρμες όπου δεν υπήρχαν, Spotify κτλ. Και στις 5 Ιουνίου ξεκινάμε την καλοκαιρινή περιοδία με το αφιέρωμα που κάνω τα τελευταία 4 χρόνια στον τεράστιο Σταύρο Κουγιουμτζή. Ξεκινάμε από το Πέραμα. Και θα έρθουν και άλλοι προορισμοί πέρα από αυτό το project και άλλες συναυλίες προσωπικές. Το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, είμαστε με τον Χρήστο Παπαδόπουλο στην Πύλο, κοντά στην Πύλο.
1: Όχι, γεμάτο το πρόγραμμα.
2: Με τραγούδια.
3: Ξεκινάμε
2: σιγά σιγά και κάθε Σάββατο είμαι από το επόμενο Σάββατο και για κάθε Σάββατο θα είμαι στο Πλασέρες, στην Κόρινθο, στην Ποσειδονία.
3: Καλή περιοδία εμείς να ευχηθούμε με αγάπη έτσι, σε ό,τι κάνεις. Και καλή επιτυχία, καλό τάξιδο.
1: Καλό επιτυχημένο καλοκαίρι και πάντα να έχεις τέτοιες εμφανίσεις και θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι
3: και
1: σίγουρα.
3: Και με αυτή τη θετική
2: παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε
3: πάνω.
1: Λοιπόν, στίχη Γιούλη Ηλιοπούλου, ο Πάνος ο Μπλέτζας, πού θα με πας, στη μουσική που γράφει ο ίδιος. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και το βίντεο κλιπ, έτσι δεν είναι.
2: Το βίντεο κλιπ, ναι, να σας πω ότι παίζει μέσα η αγαπημένη παρουσιάστρια και μοντέλο η Έλλη Παπαγγελή. Τόνι Κρίς είναι η σκηνοθεσία, Alpha Records. Και ελπίζω να αρέσει στον κόσμο που θα το ακούσει και να το στηρίξει και να το βάλει στην καρδιά του, όπως το βάλαμε και εμείς από την πρώτη στιγμή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο. Καλή επιτυχία και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα δεν έχουμε και χρόνο. Θες να κλείσουμε. Χαμήλω, ας το παίξει λίγο και κλείνουμε.
3: Δεν έχετε... Καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Και θα τα ξαναπούμε σύντομα τώρα γιατί δεν έχει καθόλου χρόνο. Ο Σωτήρης ο Νάσπης στη ρύθμιση του ήχου.
3: Ο Περικλής ο Μούλης ο Τιτσέρτ.
1: Και η Ιωαννίδα εδώ πέρα στην Earth Florinas. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
4: Era Florinas. Η ώρα είναι 12.
0: Διαφημίσεις.
5: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
9: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
10: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
9: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
10: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
9: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
11: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
12: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
11: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
13: Τη ζωή του για ένα. Ή δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
14: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
17: Παρακαλώ.
18: Η κυρία Μαρία.
17: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
18: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
16: Σας λέει ψέματα.
18: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
16: Μην τον πιστέψετε.
18: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
16: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
19: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
20: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
21: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
20: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
21: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
20: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
22: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
0: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο earthecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
23: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Στα τέλη του μήνα πρόκειται να επαναλειτουργήσει πλήρως η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα και με το τμήμα από την Έδεσα έως τη Φλόρινα που είχε διακοπεί πριν από περίπου 3 χρόνια. Χθες πραγματοποιήθηκε συμβολικό δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα έως τη Φλόρινα, στο οποίο επέβαινε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρενάκης. Στις δηλώσεις του, ο Υπουργός τόνισε ότι υπήρχαν σοβαρά θέματα ασφαλείας τα οποία έπρεπε να λυθούν. Έπρεπε να γίνουν εργασίες και να αδειοδοτηθούν σύραγγες οι οποίες δεν είχαν ραδιοκάλυψη. Όλα αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίστηκαν με επαγγελματισμό και με ευθύνη για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει ένα δρομολόγιο το οποίο ζητά εδώ και καιρό η τοπική κοινωνία. Ο κ. Κυρενάκης είπε ότι έγιναν όλοι οι έλεγχοι στη γραμμή, η οποία είναι πλέον ασφαλής, ότι ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης και ίσως πιο οικονομικό με τα σημερινά δεδομένα, και ανέφερε ότι το θέμα της ασφάλειας ήταν αυτό που προείχε και μέχρι τώρα δεν λειτουργούσε η γραμμή για περίπου 3 χρόνια. Για την επαναλειτουργία της γραμμής, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης ανέφερε ότι θα δώσει όθηση στην οικονομία και ότι βρίσκεται στην περιοχή μαζί με τον Υπουργό για να στηρίξουν την προοπτική του σιδηρόδρομου σε όλη τη χώρα που αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης της περιφέρειας. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, δήλωσε ότι η επανέναρξη αυτού του δρομολογίου σηματοδοτεί αυτό ακριβώς που αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο. Ανάπτυξη σε όλη τη Μακεδονία και Θράκη, σε όλες τις περιοχές και ιδίως στις ακριτικές. Ενώ οι τοπικοί φορείς που συμμετείχαν στο πρώτο δρομολόγιο μίλησαν για μια νέα αρχή και για μια δικαίωση για την περιοχή. Η λειτουργία του τρένου θεωρείται σημαντική για την περιοχή, κυρίως λόγω της οικονομικότερης μετακίνησης. Δεκάδες φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν σε άλλες πόλεις, θα φτάνουν στο σπίτι τους με άνεση, ταχύτητα, ασφάλεια και οικονομία. Η πλήρης λειτουργία θα ξεκινήσει από τις 20 Μαΐου. Η διαδρομή θα διαρκεί περίπου 3,5 ώρες και θα εκτελούνται 2 δρομολόγια κάθε ημέρα, συμβάλλοντας στις μετακινήσεις φοιτητών και πολιτών και στην ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας. Για καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων από τη ΔΕΙΑ Κοζάνης και τη Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας στην υλοποίηση έργων που έχουν αναλάβει και αφορούν στο διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάνσεων, κάνει λόγο η ΔΕΗ, εκφραζώντας την ανησυχία της για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Σύμφωνα με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πλευρά της η επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης και χρηματοδοτεί με περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ την εγκατάσταση λεβίτων διπλού καυσίμου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑ Κοζάνης στον Κασλά, οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργήσουν το τέταρτο τρίμηνο του 2026 ώστε να τροφοδοτηθεί με θερμική ενέργεια μέχρι τη διασύνδεσή της με το ενιαίο σύστημα. Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς, αρμοδιότητας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης. Αντίθετα, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, ορισμένα από τα έργα που έχουν αναλάβει η ΔΕΙΑ Κοζάνης και η Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης δεν έχουν μπει ακόμα ούτε καν σε φάση δημοπράτησης. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι για τους λέβητες φυσικού αερίου του ΑΕΣ Καρδιάς το έργο βρίσκεται ακόμη σε στάδιο νομικής επεξεργασίας, αν και ήδη έχουν παραδοθεί από τη ΔΕΗ όλα τα τεύχη στη ΔΕΙΑ Κοζάνης, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει για τη θερμαντική περίοδο 2028-2029. Για τη μεταβατική θερμαντική περίοδο 2026-2027, η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι παρά το γεγονός πως η εγκατάσταση των Λεβίτων θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει, δεν υπάρχει μέρημνα από τη ΔΕΙΑ Κοζάνης για την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων ντίζελ, κάτι που το χαρακτηρίζει τεράστιο ρίσκο. Σχετικά με τη διαδημοτική επιχείρηση τηλεθέρμανσης, η ΔΕΗ εκφράζει την έκπληξή της για το γεγονός ότι έχει γίνει αναστολή της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρό λόγω μη κατάθεσης μετοχικού κεφαλαίου. Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες σε Καστοριά προκάλεσε ο παγετός στην Πρωτομαγιά, με τους παραγωγούς να μετρούν ζημιές σε καλλιέργειες φασολιών, καλαμποκιών και ειδικά στα μήλα, με τους καρπούς της φετινής παραγωγής να έχουν σαπίσει. Προβλήματα στις καλλιέργειες εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών τις πρώτες ημέρες του Μαΐου καταγράφονται και στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Στις καλλιέργειες πατάτας, φασολιού αλλά και στις καρυδιές στα χωριά του Βοΐου, οι αγρότες μιλούν για πτώση της παραγωγής που αγγίζει το 50%. Έκτακτη σύγκληση και μάλιστα άμεσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για ενεργειακά θέματα ζητάει με έγγραφό του προς τον Περιφερειάρχη Γιώργο Αμανατίδη το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και του Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ για τη δημιουργία της Τεχνόπολης Καστοριάς αναμένεται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος. Στην ίδια συνεδρίαση, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα κληθούν να εγκρίνουν τη μελέτη για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Καστοριάς που εκπονήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία. Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δεύτερο δίμηνο του 2026 θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Κοβεντάριο. Ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Φλόρινας, καθώς εγκρίθηκαν το Μητρό Μελών και το καταστατικό λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Φλόρινας καλεί όλες τις νέες και τους νέους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Μελών να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, τόσο με την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, όσο και με την υποβολή υποψηφιότητας για το νέο όργανο. Όσες και όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, θα πρέπει να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση και να την καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλόρινας μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου. Παράλληλα προκυρήσονται εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Φλόρινας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 24 Μαΐου. Στην απευθείας ανάθεση του έργου βελτίωση της προσβασιμότητας στο κτίριο που στεγάζει τον πόλο καινοτομίας προχώρησε ο Δήμος Εορδαίας στο πλαίσιο αναβάθμισης των δημοτικών υποδομών. Το έργο αφορά παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας του κτιρίου, διασφαλίζοντας, όπως αναφέρει ο Δήμος, καλύτερες συνθήκες εξυπηρέτησης για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία. Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας στην Πανεπιστημίου Πολυστακύλα Κοζάνης διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής με τη συμβολή των τμήματων αιμοδοσίας των νοσοκομείων Κοζάνης, Πτολεμαϊδας και Γρεβενών. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο από τις 9.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Η τελευταία συνάντηση για φέτος της Σχολής Γονέων και Νέων Ζευγαριών της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης. Καλεσμένοι είναι οι γερόντισσα Φιλοθέοι, καθηγούμενοι της Ιεράς Μονής Παναγίας Βριούλων, η οποία θα παρουσιάσει το θέμα «Η ταπείνωση στην οικογένεια». Πανηγυρικές εκδηλώσεις για τη γιορτή της Αγίας Σοφίας της Ενκλησούρα πραγματοποιούνται σήμερα στην Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου, όπου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και παράκληση στην Αγία Σοφία. Την προβολή της ταινίας στο τελευταίο σημείωμα του Παντελή Βούλγαρη διοργανώνει ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων και το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Γρεβενών σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Η παρουσίαση του βιβλίου «Διάλογοι μιας άλλης εποχής με τον Πάπο» του Ιωάννη Παπαδόπουλου θα γίνει σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης. Το βιβλίο, που είναι γραμμένο στο γλωσσικό ιδίωμα του Βοΐου μαζί με τον συγγραφέα, θα παρουσιάσουν η Αναστασία Σιώμου φιλόλογος, ο Βασίλης Παπαδημούλης δημοσιογράφος, ενώ την εκδήλωση θα συντονίζει ο δημοσιογράφος Βασίλης Ολιόπουλος. Τις τελικές εκδηλώσεις των κατευθύνσεων του διοργανώνει το Καλλιτεχνικό Σχολείο Κοζάνης. Σήμερα στις 8 στην αίθουσα τέχνης του ΔΠΘ θα δοθεί η παράσταση χορού Κοπέλια, ενώ συναυλία των συνόλων Ευρωπαϊκής Ορχήστρας και Ποικίλης Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαϊδας Νικόλαος Δούμπας θα δοθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του σχολείου. Μαθητές και μαθήτριες από την πρώτη γυμνασίου έως τη δευτέρα λυκείου θα παρουσιάσουν διάφορα είδη μουσικής όπως jazz, κινηματογράφου και musical. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Earth Florinas και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Earth 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: Πώς θα πάτε με τα ταξίδια, έχετε φουρτούνες?
1: Δεν έχουμε παράπονο. Δόξα τω Θεώ. Και από φουρτούνες άλλο τίποτα. Τώρα τελευταία μάλιστα πολλές φουρτούνες.
2: Φαντάζομαι πόσα θα κουνιέστε.
1: Παρακαλώ.
2: Θα κουνιέστε, λέω.
1: Όχι, εγώ το αποφεύγω.

0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και εγώ αγαπά μία 19 χρόνια, αλλά δεν με θέλει.
1: Καλύτερα. Καλύτερα. Γιατί και εμένα η δικιά μου που με θέλει, άστα να πάει στο διάλογο.

0: Βαγγέλη, να πηγαίνω. Ένα τεταρτάκι θα ανοίξω,
1: Βαγγέλη. Βαγγέλη, τεταρτάκι.
0: Τι να σου κάνω.
1: Αφού επιμένει ο κύριος, θα έρθει τον Βαγγέλη.
0: Ευχαριστώ, Δεσπίνης μου, ευχαριστώ. Βαγγέλη, θα επιστρέψω. Σε ένα τεταρτάκι θα είμαι εδώ. Ευχαριστώ. Λόγω τιμή σου, λόγω τιμή σου.
2: Λοιπόν, μάλιστα. Σε περιμένω.

0: Αχ, τι βαρασκάλε, κύριε.
1: Δεν σου είπα μόνο να σκάσεις, ε.
0: Γιατί να σκάσω, καλέ, κύριε. Μπαλόνι είμαι.
1: Σου είπα εδώ μέσα δεν θέλω τραγούδια που μιλάνε για γάμο.
0: Τότε να πιάσω ένα μικηδία. Κλαίει η μάνα μου στο μυαλό.
1: Δέσποινα. Σταμάτα γιατί θα κλάψει σίγουρα η μάνα σου. Εδώ μέσα είναι σπίτι, μπορεί. Δεν είναι κουτουκί.

0: Με είπε εμένα μπακαλόγατο.
1: Ναι, ναι.
0: Αποκλείεται.
1: Σε είπε μπακαλόγατο.
0: Αποκλείεται διότι φυθήκανε τόσο πολύ ερωτευμένοι με μένα που μονάκα που σκέφτεται ότι εγώ μπορεί να τα ψήσω με καμιά τη περιφερία την κόβει κρύο υδρό. Δεν μου κάνει το τρένο τη μαλακά σε μένα γιατί σε κάνω καρουτσάκια στο ζουκάτο.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Στα κρεβένα, στην Καστοριά, στο Κορταράζι, στην Κοζάνη, το μυαλό μου έχει αργήσει λίγο να τα χάνει. Μπράβο, Βρύκαλα, Λάρισα, όλο και καρδίτσα, Καλαμπάκα να κατέβουμε.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου.
1: Να παίζει μουσική σε όλη την...
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ στην Κρήτη από το αγριοφωνικό στο Ηράκλειο. 54χρονος εκτέλεσε εν ψυχρό έναν 29χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη. Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου, έπεσε σε βράχια, σόι και η ενέα ναυτική. Συνεχίζουν οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και τη Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Νέα σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωρά η ΔΕΙΑ Ζακύνθου απειλώντας για διακοπή συνδέσεων. Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το έγκλημα εκδίκησης, το οποίο σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας λοιπόν έστησε φωνική ενέδρα σε 29χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε αρχικά την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν όμως και στη σύλληψη και τη σύζυγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 29χρονο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι. Δεν γνωρίζουμε, έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα τελικά?
2: Όσο μπορεί να είναι. Όχι ακόμα, Βίκη. Είναι ένα περιστατικό που έχει παγώσει όλη την κοινωνία της Κρήτης και τη χώρα βέβαια. Είναι αυτό της αυτοδικίας στην οποία προχώρησε ένας 54χρονος άντρας από το Ηράκλειο. Εναντίον αυτού που θεωρούσε, όπως είπες και εσύ, ο ίδιος ως υπαίτιο του θανάτου του γιού του τον Οκτώβριο του 23, όταν στα 17 του χρόνια είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο με το αυτοκίνητο που οδηγούσε το χθεσινό θύμα, ο 29 ετών Νικήτας, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ο 54χρονος είχε αποκτήσει αιμονή με το φίλο του γιού του και δεν μπορούσε να δεχτεί ότι το δικό του παιδί είχε πεθάνει ενώ εκείνος ζούσε. Και μάλιστα είχαν προηγηθεί και αρκετές απειλές αλλά και επιθέσεις εναντίον του, καθώς και ασφαλιστικά μέτρα που του απαγόρευαν να τον πλησιάζει, αλλά και η παραβίαση αυτών των μέτρων από τον 54χρονο. Χθες το απόγευμα λοιπόν διασταυρώθηκε με τον άτυχο νεαρό στην Αμουδάρα, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο 54χρονος αναγνώρισε το αυτοκίνητό του που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και ακαριαία αποφάσισε να το εμβολήσει και να τον σκοτώσει εν ψυχρό. Ο νεαρός κατάλαβε τις προθέσεις του, τον αναγνώρισε και βγήκε από το αυτοκίνητο τρέχοντας προς ένα κοντινό μικρό ξενοδοχείο. Όμως ο 54χρονος τον πρόλαβε, αδειάζοντας το εξάσφαιρο περίστροφό του, με τις 4 σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στην πλάτη και στα πλευρά. Στη συνέχεια και αφού είχε αφήσει αιμόφυρτο το θύμα στο έδαφος, επέστρεψε στο αυτοκίνητο όπου βρισκόταν η σύζυγός του και την επέστρεψε στο σπίτι και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου και παραδόθηκε. Κατά την προανακριτική κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, ανέφερε Βίκη, δεν το είχα προσχεδιάσει, αλλά η ζωή μου πάγωσε τον Οκτώβριο του 23. Δεν σκεφτόμουν τίποτα παρά μόνο το παιδί μου που χάθηκε άδικα, ενώ ο άλλος εξακολουθούσε να ζει και να τον βλέπω μπροστά μου διαρκώς. Δικαιοσύνη για το τροχαίο δεν υπήρξε. Όταν είδα το αυτοκίνητο το απέναντί μου, έκανα ό,τι έκανα. Αντέδρασα μηχανικά και δεν ήμουν ο εαυτός μου, είπε ο 54χρονος, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει επίσης συλληφθεί με την κατηγορία της συνέργειας σε πρώτη φάση και θα δούμε αν αυτό επεκταθεί και στην ηθική αυτουργία, Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα ο εισαγγελέας να μεταβεί στα κρατητήρια της αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου δεν επικρατεί κάποια ένταση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα και με τη συνήγορο της οικογένειας του θύματος, ζούσαν με το φόβο μιας τέτοιας εξέλιξης που δυστυχώς έγινε πραγματικότητα και αύριο θα γίνει και η τελευταία πράξη του δράματος με την κηδεία του παιδιού, παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, το οποίο αντιμετώπιζε και πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας και ήταν, όπως μας λένε, συγγενής του, μαχητής από τότε που γεννήθηκε στην πραγματικότητα και έχασε τόσο άδικα και άδοξα την ζωή του από την απόφαση ενός ανθρώπου να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο το θάνατο του μοναχογιού του.
0: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς.
0: Πολύ δυστυχώς, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση αυτή η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Κορακλείδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στην Art News.
3: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Συνεχίσει είναι οι επαφές του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα είχε αρνητικές φυσικά συνέπειες στον τουρισμό. Νέα σύσκεψη μάλιστα αναμένεται σήμερα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λίας Χριστάρα.
4: Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν έχει μία σύσκεψη με τους φορείς της πόλης, με ξενοδόχους δηλαδή, με την περιφέρεια, με ανθρώπους που θα πληγούν άμεσα αν φύγει η Ryanair βάστης δηλαδή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Χτες είχε με στελέχη της εταιρείας ο κύριος Αγγελούδης συνάντηση. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση, δηλαδή δεν είναι λυμένη ακόμα η απόφαση. Αυτό μας είπε ο κύριος Αγγελούδης χθες. Ανοιχτή η κατάσταση, θα είναι πολύ δυσχερές το γεγονός εάν φύγει, όπως πολύ σωστά είπες, καθώς θα μειωθεί κατά πολύ τουριστική κίνηση και έχουμε και το προσωπικό, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα απορροφηθεί από άλλες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Σε εξέλιξη είναι όλες οι διαβουλεύσεις. Μάθαμε ότι σήμερα αναμένεται και συνάντηση της εταιρείας με το προσωπικό. Οπότε από εκεί σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα.
0: Τώρα περισσότερες από χίλιες είναι οι κενές θέσεις εργασίας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής στη φετινή τουριστική περίοδο, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος. Αναφερόμενος μάλιστα ο κύριος Τάσιος στην πιθανή αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, τόνισε ότι είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες. Ας τον ακούσουμε.
5: Η Χαλκιδική έχει ουσιαστικά τους 6 από τους 12 μήνες όπου η Ryanair τροφοδοτεί με επισκέπτες από τα περισσότερα αεροδρόμια. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για το πόσος είναι αυτός ο αριθμός, γιατί όπως γνωρίζετε αντίστοιχα το αεροδρόμιο εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έχουμε δυστυχώς από κάθε άφιξη μέτρηση με βάση την εθνικότητα από το διαβατήριο του πελάτη, παρά μόνο με βάση από πού προέρχεται η άφιξη της πτήσης. Έτσι λοιπόν τη Θεσσαλονίκη προφανώς είναι και μεγαλύτερο το πρόβλημα. Σε μια διάσταση που έχει πάρει το θέμα τις τελευταίες μέρες, σαν τίτλο θα έβαζα εγώ είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες και η μία να εξυπηρετεί στην άλλη. Πρέπει να βάλουμε τον αστερίσκο ότι η Fraport έχει στις πρώτες δύο θέσεις πελάτες, πρώτα την Aegean και δεύτερη τη Ryanair. Μιλάω για όλα τα αεροδρόμια, τα 14, που σημαίνει ότι δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να είναι κάτι το οποίο θέλει να χάσει από πελάτες ο συγκεκριμένος. συγκεκριμένο σημείο η Φράπον. Είναι πάνω από 1000 θέσεις και ενέσεις αυτή τη στιγμή στο νομό για τα ξενοδοχεία. Είναι σημαντικό το νούμερο και πέρσι ήταν περίπου ο ίδιος αριθμός. Δεν θα αλλάξει αυτό το πρόβλημα για τη χώρα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το ηλικιακό target group 25-30-35 δεν θέλει να δουλέψει στον κλάδο το δικό μας, γιατί έχει πια δεξιότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί υπάρχουν πια άλλες θέσεις εργασίας πιο ποιοτικές που θέλει να πάει, δεν θέλει να δουλέψει εξαήμερο εποχικό. Και γενικώς τελικά και αυτούς που βρίσκουμε από την εγχώρια αγορά, αν θέλετε, δεν είναι και τις δυναμικές που χρειάζεται ένα ξενοδοχείο. Συνεπώς εδώ έχει βγει ο κλάδος από το κάδρο, δηλαδή ναι, θέλω να πάω να δουλέψω για 6 μήνες, αλλά όχι για τη λάντζα του ξενοδοχείου, για των γενικών καθηκόντων, για την καθαριότητα κτλ. Η μόνη λύση είναι μετακλήση προς κλήση εργαζομένων από το εξωτερικό, στις οποίες και εκεί αντιμετωπίζουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, κυρίως με την έγκριση ή μη έγκριση των εγγράφων που χρειάζεται στις προξενικές αρχές της χώρας αναφοράς, όπως είναι οι Φιλιππίνες, όπως είναι η Ινδία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες.
0: Επαναφορά τώρα στην κανονικότητα, σηματοδοτεί η έναρξη από χθες της δοκιμαστικής απελευθέρωσης διακίνησης των όριμων τυριών από τη Λέσβο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του ρεπορτάζ της τοπικής ΕΡΤ που είχαμε δώσει από την εκπομπή. Εν τω μεταξύ, θολό παραμένει το τοπίο αναφορικά με την εξέλιξη της ζωονόσου του αυθόδους πυρετού στο νησί, μετά και τα στοιχεία για τον εντοπισμό 76 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε 116 θετικές εκτροφές. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Είναι 76 οι εστίες σε όλο το νησί που αντιστοιχούν σε 116 εκτροφές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει, βλέπετε, ανησυχία στους αριθμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες εκτροφές συστεγάζονται στον ίδιο χώρο. Άρα λοιπόν όταν υπάρχει εστίες εκτροφές αυτές λαμβάνονται ως ένα κρούσμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα όριμα τυριά, το είχαμε προαναγγείλει, γινόταν όλο αυτό το διάστημα προεργασίες σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να βρεθούν εκείνα τα μέτρα βιοασφάλειας, τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν για την εξαγωγή των όριμων τυριών της Λέσβου. Χτες λοιπόν ξεκίνησε το πρώτο φορτίο με το πλοίο της γραμμής από το λιμάνι της Μυτιλίνης προς την Αθήνα. Σήμερα φεύγει το δεύτερο και τη Δευτέρα θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι τυροκόμοι. Είναι 5 τα μεγάλα τυροκομεία στα οποία δίνεται η δυνατότητα να προωθήσουν, να εξάγουν όριμα τυριά από τη Λέσβο. Βέβαια, όπως είπε ο πρόεδρος των τυροπαραγωγών της Λέσβου, ξεκινάει όλη αυτή η προσπάθεια με αρκετές δυσκολίες. Έχουμε χάσει ήδη την αγορά, τις αγορές που είχαμε για το ποιοτικό μας τυρί. Πρέπει να ξανακτήσουμε αυτές τις αγορές πάλι από την αρχή και να ξανακερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παραμένει το πρόβλημα. Μάλιστα. Στο τι θα γίνει με τα μικρά τυροκομεία που είναι και πολυπληθέστερα στη Λέσβο και όπου υπάρχει πρόβλημα με την απελευθέρωση των όριμων τυριών, γιατί είναι ανοιχτή σπαστερίωση. Ωστόσο όμως διαθέτουν ΆΙΖΟ και το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να προβλέψει και για εκείνα τα μέτρα, έτσι ώστε να μπορούν να απελευθερώσουν τα όριμα τυριά τους σταδιακά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στην πρόβλεψη που υπάρχει στην Εμπορική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας για διακίνηση λευκού αγελαδινού τυριού με την ονομασία ΦΕΤΑ, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαρόπουλος. Όπως επισήμανε, υπάρχει χρόνος για βελτίωση, γιατί η συμφωνία δεν έχει ακόμη κυρωθεί. Ας τον ακούσουμε.
7: Είναι η συμφωνία την οποία συμφώνησε η κυρία Φαν ντερ Λάιεν στις 24 Μαρτίου του 2026 με την Αυστραλιανή κυβέρνηση, αλλά δεν έχει ακόμα ακυρωθεί. Άρα υπάρχει χρόνος να κάνουμε μια βελτίωση. Είναι το ίδιο λάθος που είχε γίνει και πριν περίπου 10 χρόνια στη συμφωνία με τον Καναδά, αλλά τώρα φαίνεται, γιατί τότε όλοι οι γεωτεχνικοί λέγαμε πόσο λάθος είναι, που δώσαμε και στον Καναδά σε παλιές επιχειρήσεις που προϋπήρχαν τη συμφωνία να χρησιμοποιούν τον όριο ΦΕΤΑ. Φανόταν υπερβολικό αυτό που λέγαμε, αλλά έτσι ξέρετε, η παρέμβαση του εμπορικού εκπροσώπου των ΗΠΑ, του κυρίου Γκριρ, που είναι της κυβέρνησης Τραμπ, αυτό που είπε στις 27 Απριλίου, που πραγματικά συντάραξε την Ελλάδα και αποδείχθηκε τα ολέθρια λάθη και η ολέθρια στρατηγική που είχε η χώρα. Στη συμφωνία αυτή, την τελευταία με την Αυστραλία, που περιμένουν να κυρωθεί, στα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, έτσι λέγονται, μπήκε και η ΦΕΤΑ ως προστασία, αλλά με τον αστερίσκο ότι όσες επιχειρήσεις στην Αυστραλία παράγουν τα 5 χρόνια πριν την υπογραφή της συμφωνίας, που δεν υπογράφηκε ακόμα, ΦΕΤΑ, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον όρο ΦΕΤΑ και μάλιστα μπήκε και ο όρος που θα είναι η Αυστραλία, ότι ακόμα και αν αλλάξει ο ιδιοκτήτης των εταιριών στο μέλλον, θα μπορεί η εταιρεία η οποία αγοράστηκε από έναν άλλο ιδιοκτήτη να παράγει τη ΦΕΤΑ. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν να πούμε ότι αυτή η ΦΕΤΑ δεν είναι ΦΕΤΑ. Δηλαδή, είναι αγελαδινή. Που σημαίνει ότι είναι ένα λευκό τυρί σε όψη, καμία σχέση σε γεύση και σε αξία θρεπτική. Άρα, και αν κυκλοφορεί είτε στην Αυστραλία, είτε από ό,τι μαθαίνω, εξάγουν και στην Ασία αυτή οι επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από Έλληνες πιθανόν στην αρχή, δυσφημούν το προϊόν μας. Γιατί όποιος δεν ξέρει τι είναι η ΦΕΤΑ και δοκιμάζει αυτό, δεν θα ενθουσιαστεί. Αν επιτρέπουμε η ΦΕΤΑ να παράγεται στον Καναδά και στην Αυστραλία πλέον, σημαίνει ότι είναι τύπος τυριού και όχι προέλευσης ελληνικού τυριού.
0: Ναυάγιο τώρα εμπορικού πλοίου σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου. Σόι 9 ναυτική μετά την περισυλλογή τους από το λιμενικό και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την Αρτιστή Κυκλάδες. Λίνα.
8: Καλή μεσημέρα και κυρίες και κύριοι. Συναγερμός είμανε σήμερα το πρωί και συγκεκριμένα στις 5 και 20 τα ξημερώματα που όταν ειδοποιήθηκε το λιμενικό σώμα για τη βύθιση πλοίου ανιστά της Άνδρου. Το πλοίο Κορσάς ΣΕ τουρκικής πλειοκτήτριας εταιρείας και σημαίας Βανουάτου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από λιμάνι της Αλβανίας προς λιμάνι της Ουκρανίας μεταφέροντας 3.000 μετρικούς τόνους σόδας, προσέκρουσε σε βραχώδες σημείο βόρεια της Άνδρου κοντά στην περιοχή της Πέζας. Στο οποίο επέβαιναν συνολικά 9 άτομα που ανήκουν στο πλήρωμα, εκ των οποίων οι 8 είναι υπήκοοι Τουρκίας και ο ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Για τη διάσωσή τους επιχείρησαν 4 περιπολικά σκάφη, ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας και παραπλέοντα πλοία. Τα 7 μέλη του πληρώματος, να πούμε ότι εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από βραχώδες σημείο στα παράλια της Άνδρου, ενώ τα υπόλοιπα 2 μέλη περισυνελέγησαν από τη θάλασσα από σκάφος του λιμενικού σώματος. Όλοι μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Άνδρου, που διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση, προληπτική επιχείρηση, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση από διαρροή καυσίμων. Στο σημείο έχουν ήδη μεταβεί 2 ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του λιμενικού σώματος και 2 ακόμη που μεταφέρουν αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Έχει ξεκινήσει επίσης η διαδικασία τοποθέτησης πλωτού φράγματος περιμετρικά του ναυαγιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ειδοποιητήρια για την επιστροφή χρημάτων από επιδοτήσεις που έλαβαν για το 2023 έχουν λάβει πολλοί αγρότες και στη Θεσσαλία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής και εξατομικευμένη αξιολόγηση, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες. Για το θέμα έχει κατατεθεί και σχετική ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκαλη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η παραγωγή είναι σε όλη την Ελλάδα, βεβαίως, όταν παίζει το συγκεκριμένο θέμα και αφορά, βεβαίως, επιστροφή χρημάτων από μερικές εκατοντάδες ευρώ μέχρι και ορισμένες χιλιάδες ευρώ. Είναι χρήματα που λείπουν αυτήν την περίοδο, ιδιαίτερα από τους αγρότες και έρχονται, βεβαίως, από τους ελέγχους που έγιναν με βάση τις επιδοτήσεις που έλαβαν και τις δηλώσεις καλλιέργειας που κατέθεσαν το 2023 οι αγρότες. Μετά από διοικητικούς, επιτόπιους και διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψαν τα ζητήματα αυτά. Ωστόσο, όπως αναφέρουν βεβαίως και εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν και στην Ελλάδα, τα περισσότερα ζητήματα προέρχονται από τη διαδικασία του monitoring και όχι βεβαίως από τους επιτόπιους ελέγχους. Τα προβλήματα προέκυψαν, οι οποίοι δεν ήταν βεβαίως σε μεγάλη έκταση. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο περιεχόμενο των ιδιοποιητηρίων, τα οποία, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες, δεν παρέχουν σαφή και εξατομικευμένη αξιολόγηση. Δηλαδή, δεν διευκρινίζεται ποιο αγροτεμάχιο αφορά το σφάλμα που έχει εντοπιστεί, ποια υποχρέωση παραβιάστηκε ή ποιο δικαίωμα βεβαίως επηρεάζεται. Και έτσι δεν δίνονται κατευθύνσεις για να διορθωθεί το πρόβλημα. Οι αγρότες έχουν το δικαίωμα βεβαίως μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να καταθέσουν στάσεις, ωστόσο δεν γνωρίζουν για ποιο, όπως είπαμε και πριν, για ποια περίπτωση πρέπει να καταθέσουν ένσταση, ποιο αγροτεμάχιο τους αφορά και ποια είναι η διαδικασία, τι πρόβλημα υπάρχει. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν δημιουργήσει ένα άσχημο κλίμα στον κάμπο, ο οποίος βεβαίως βιώνει και άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με την εκτόξευση του κόστους παραγωγής και, όπως είπες και εσύ βεβαίως, κατατέθηκε στο, για το θέμα αυτό και ερώτηση Μάλιστα. από τον βουλευτή Λάρισα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο για τον αριθμό των παραγωγών που έχουν λάβει τέτοια ειδοποιητήρια και το συνολικό ποσό που αναζητείται, τις βασικές αιτίες των επιστροφών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν παρέχεται σαφής αιτιολόγηση για τα ποσά που πρέπει να επιστρέψουν οι αγρότες στα ειδοποιητήρια που έχουν λάβει από την ΑΔΕ.
0: Δίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, ο παγετός της 3 και 4 Μαΐου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες της περιοχής στο Ζευγολατιό Αρκαδίας, πλήττοντας σοβαρά τον πρωτογενή τομέα αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είδαμε και το ρεπορτάζ από το Earth News. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, καταγράφεται ολική καταστροφή στην παραγωγή του μοσχοφύλλερου Μαντινίας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και άλλες καλλιέργειες, όπως αμύγδαλα, χλάδια, κεράσια και ροδάκινα. Ο αντιδήμαρχος που βρέθηκε εκεί, του πρωτογενού τομέα, μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας αλλά και τον διευθυντή και προϊστάμενο του υποκαταστήματος, τον Γιώργο Ασιούρα από τον ΕΛΓΑ, δήλωσαν ότι πρέπει άμεσα να γίνει καταγραφή των ζημιών και να δοθούν δίκαιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Η φετινή παραγωγή ουσιαστικά έχει χαθεί, ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και για την επόμενη χρονιά, ιδιαίτερα για τους αμπελώνες, και μιλάμε για το μοσχοφύλλερο Μαντινίας. Ο Δήμος Τρίπολης, που εμπλέκεται και σίγουρα θέλει να στηρίξει τους παραγωγούς, καλεί την πολιτεία να ανταποκριθεί άμεσα, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πληγέντες παραγωγούς αλλά και την τοπική οικονομία. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε πλήρη λειτουργία τώρα έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη διασφάλιση της υδροδότησης της πόλης, και η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας έχει περισσότερα. Τασούλα.
11: Δίκη, η νέα γεώτρηση, η οποία υλοποιήθηκε και λειτουργεί από τη ΔΕΙΑΔΑ Δράμας, διαθέτει δυνατότητα παροχής άνω των 300 κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του υδρευτικού δικτύου και διασφαλίζοντας την απρόσκοπη υδροδότηση των πολιτών ακόμα και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Αυτή η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στη ποσοτική αναβάθμιση του νερού. Ο σύγχρονος σχεδιασμός και η κατάσταση, από ό,τι μας ενημέρωσαν, εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, οδηγούν σε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας, και η εξοικονόμηση αυτή είναι ζωτική σημασία, καθώς ελαφρύνει άμεσα τα οικονομικά βάρη που επομίζονται οι δραμηνοί πολίτες, ενώ παράλληλα μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υποδομών της πόλης. Τώρα, υπήρξε και σχετική συνέντευξη τύπου για το έργο αυτό. Είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου περίπου ευρώ. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή και ολοκληρώθηκε από την τωρινή. Ο δήμαρχος της Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, είπε πως μπορούν πλέον να μιλάνε για περικοπές στη ΔΕΙΑΔ και για ελαφρύσεις. Να σας πω πως η γεώτρηση έχει 190 μέτρα βάθος, το νερό αντλείται από τα 140 μέτρα και έχει σταθερή ροή, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει άφθονο νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με συγκρατημένη τώρα αισιοδοξία ξεκινάει η φετινή αρδευτική περίοδος στην Ηλία, καθώς μετά από αρκετά χρόνια λειψιδρίας το φράγμα του ποινιού έφτασε στα όρια της υπερχείλησης. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
12: Η εικόνα φέτος είναι πρωτόγνωρη με τη θετική έννοια στην λίμνη του Καραμαλής, στο φράγμα του Ποινιού, καθώς το φράγμα έφτασε στα 93 μέτρα που είναι το όριό του, οπότε η φετινή καλλιεργητική περίοδος από άποψη επάρκειας νερού είναι θετική και οι καλλιεργητές στη Βόρεια Ηλία θα μπορέσουν να ποτίσουν με επάρκεια για τις καλλιέργειές τους. Να πούμε ότι αυτό το φράγμα κατασκευάστηκε το 1961 επί Πρωθυπουργίας Καραμαλή και γι' αυτό λέγεται τεχνητή λίμνη Καραμαλή, και είναι εμπνευσμένο από τον πέμπτο άφλο του Ηρακλή, τον καθαρισμό των Σταύρων του Αυγία. Η λίμνη είναι 20.000 στρέμματα και αποθηκεύει 500.000 κυβικά μέτρα νερό. Φέτος έχει γεμίσει και έπειτα από 3 χρόνια πολύ δύσκολα με έντονη λειψιδρία, φέτος η αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει με αισιοδοξία, διότι ο ηλιακός κάμπος παράγει το 5% της γεωργικής παραγωγής της χώρας και σίγουρα είναι κρίσιμο για την διατροφική επάρκεια αλλά και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωράει η ΔΕΗ Ζακύνθου, απειλώντας φυσικά και με διακοπή συνδέσεων, όπως θα μας πει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
13: Καλό μεσημέρι, κάτι που στη Ζακύνθου είναι στην ημερήσια διάταξη και δεν μας προκαλεί εντύπωση γιατί γίνεται της παρανομίας και των ανεξόφλητων οφειλών. Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ Ζακύνθου σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε στην επίδοση 10 επικουρσών ειδοποιήσεων μέσω δικαστικού επιμελητή προς ιδιοκτήτες με μακροχρόνιες ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικά άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση, στους υπόχρεους δίνεται δεκαήμερη προθεσμία προκειμένου να προσέλθουν στην υπηρεσία για εξόφληση των οφειλών ή ρύθμιση και διακανονισμό αυτών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, η ΔΕΙΑΣ θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες διακοπής της σύνθεσης αποχέτευσης, πάβοντας τη δυνατότητα διάθεσης λιμάτων στα δίκτυά της. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι σχετικές κοινοποιήσεις απεστάλησαν στον εισαγγελέα Ζακύνθου και την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ως αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά υπηρεσία, αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την εποπτεία τήρησης των σχετικών όρων. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και η ισότιμη μεταχείριση των πολιτών δεν μπορούν να λειτουργούν επιλεκτικά, τονίζει η ΔΕΙΑΣ και αναφέρει ότι οι συνεπείς δημότες δεν είναι δυνατόν να επομίζονται διαρκώς το βάρος όσων για χρόνια δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα έχουμε την έναρξη της λειτουργίας του νευρολογικού ιατρίου Πάρκινσον εξωπυραμιδικών διαταραχών, την οποία ανακοίνωσε η διοίκηση του Αχιλλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Το ιατρίο θα λειτουργεί από τις 13 Μαΐου και κάθε Τετάρτη και η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
14: Βεβαίως, να πω ότι αυτή η ανακοίνωση έγινε σήμερα από τη διοίκηση του Αχιλλοπούλιο, η έναρξη δηλαδή λειτουργίας αφού του τόσο πραγματικά σημαντικού ιατρίου. Μπορεί να ξεκινά τη λειτουργία του από τις 13 Μαΐου, αλλά ήδη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους. Ο γιατρός νευρολόγος, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, είναι αυτός ο οποίος θα τρέχει και θα έχει την ευθύνη του ιατρίου. Και στόχος, όπως μας έλεγε και ο πρόεδρος του νοσοκομείου αυτής της δομής, είναι η εξειδικευμένη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με νόσο Πάρκινσον και άλλες εξωπυραμιδικές διαταραχές, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση ποιότητας ζωής τους. Η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς οι συγκεκριμένοι ούτως ή άλλως έχουν έναν ιδιώτη νευρολόγο τον οποίο συμβουλεύονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι δεν μπορούν έτσι να πηγαίνουν σε έναν ιδιώτη νευρολόγο και είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτό το ιατρείο και από την ώρα που έχουμε και εξειδικευμένο γιατρό θα μπορεί να τους βοηθάει και περισσότερο και με τις απαραίτητες εξετάσεις και αλλαγές στην διατροφή τους ή στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουν πέρα δηλαδή από τα φάρμακα αυτή την ασθένεια που πραγματικά μειώνεται συνεχώς ο αριθμός, μάλλον η ηλικία που ξεσπάει, γιατί συνήθως την είχαμε για τους ηλικιωμένους, αλλά δεν είναι έτσι. Όλο και πιο νεαρές ηλικίες αντιμετωπίζουν θέματα με το Πάρκινσον.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφορών ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
15: Καλό μεσημέρι. Αυτό δηλώνει ακριβώς ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο κ. Μουτατσάκης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί ανεσιολόγο δεν εφημερεύει για 20 μέρες και εθνολόγος για 25. Λαμβάνεστε ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να λειτουργήσουν τα τακτικά χειρουργεία. Έτσι λοιπόν θα εξυπηρετούνται μόνο τα έκτακτα χειρουργεία. Και από εκεί πέρα υπάρχει μια προσπάθεια προκειμένου να βρεθούν γιατροί για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Μπαίνουμε και στερνή περίοδο που οι ανάγκες μεγαλώνουν, διπλασιάζονται λόγω του τουρισμού και ωστόσο βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.
16: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα έγινε στις Σέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν μεθοδικά, πείθοντάς την μάλιστα να πετάξει από τον μπαλκόνι του σπιτιού της το ποσό των 40.000 ευρώ. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Λένια.
17: Καλησπέρα και να πούμε πως περνάει σήμερα πέρασε την πόρτα της Αγγελίας Σερών ο 56χρονος Ρουμάνος για τη συγκεκριμένη υπόθεση που προανέφερες.
0: Άρα έχει συλληφθεί αυτός ο οποίος
17: πάρει. Ακριβώς. Συνελήφθη, το περιστατικό συνέβη πριν από 2 ημέρες. Μιλάμε για μία πάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη των Σερών. Πρέπει να σου πω ότι ο δράστης τηλεφώνησε παριστάνοντας στο γιατρό, λέγοντας πως ο γιος της είχε ένα σοβαρό ατύχημα και πως θα έπρεπε να εγχειρηθεί και χρειαζόταν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για αυτό. Και στη συνέχεια έκλεισαν το τηλέφωνο για να καλέσει επί τόπου ένας συνεργός του, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό, λέγοντας στην ηλικιωμένη κυρία ότι λόγω του ότι έχουν ακουστεί πολλές απάτες στην περιοχή και για να μην πέσει και αυτή η θύμα απάτης, τη ζήτησαν προσποιούμενο τους αστυνομικούς να τις παραδώσουν ό,τι χρήματα είχε μαζί της στο σπίτι. Έτσι λοιπόν η γυναίκα ανυποψίαση παρέδωσε και πέταξε από το μπαλκόνι 37.000 ευρώ σε μετρητά και 3.000 σε κοσμήματα, τα οποία και απέσπασαν οι δράστες και εξαφανίστηκαν. Όμως, χάρη στην άμεση αντίδραση και επέμβαση των ανδρών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών, οι οποίοι αξιοποίησαν ό,τι στοιχεία και πληροφορίες είχαν, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες τον 56χρονο Ρουμάνο σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ο συλληφτής φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα και σύμφωνα σε ένα μεγάλο κύκλωμα και σύμφωνα με τις αρχές ομολόγησε τόσο τη συγκεκριμένη πράξη όσο και τη συμμετοχή του σε μία ακόμη υπόθεση απάτης που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Λάρισα. Πρέπει να σου πω ότι οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί στόχος τους είναι να ταυτοποιήσουν και άλλους πιθανούς συνεργούς, αλλά και να εντοπίσουν και τα χρήματα, τα οποία δεν βρέθηκαν επάνω στο Ρουμάνο την ώρα της σύλληψής του. Αναμένουμε λοιπόν το τι θα αποφανθεί ο εισαγγελέας και προφανώς και την παραπομπή του στον ανακριτή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Στα χέρια των αρχών τώρα βρίσκονται τρία άτομα, τα οποία συνελήφθησαν χθες βράδυ στο Αγρίνιο, κατηγορούμενοι για ανέτια επίθεση με οπαδικά κίνητρα σε βάρος 2 πολιτών. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μιχάλη.
18: Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν από άνδρες της ΟΠΚΕ λίγη ώρα μετά το περιστατικό που σημειώθηκε. Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας 28, 20 και 19 ετών. Έδρασαν από κοινού με ακόμα 2 άτομα, συνεργούς τους, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές. Προσέγγισαν τα 2 θύματα στην περιοχή Ζωοδόχος Πηγή, στο κέντρο του Αγρίνιου, και τα ρώτησαν για τις οπαδικές προτιμήσεις τους. Προφανώς η απάντηση που πήραν δεν τους άρεσε και εξαπέλυσαν απρόκλητη επίθεση, αρχικά με χαστούκια και στη συνέχεια με κλωτσιές και γροθιές. Από τα χτυπήματα τραυματίστηκαν τα 2 άτομα, ηλικία 19 και 22 ετών. Το ένα από τα 2 μάλιστα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και παραμένει για νοσηλεία, χωρίς όμως να συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του. Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικό κίνητρο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών έντολο ακαρνανίας, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων 2 εμπλεκόμενων στην επίθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Σε Σύρια έχει εξελιχθεί η επίλυση του προβλήματος της καθίζησης στον κάθετο οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας μετά από την αστοχή επιλογή σημείου παράκαμψης λόγω του αγωγού φυσικού αερίου IGB του προβλήματος της καθίζησης στον κάθετο οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας μετά από την αστοχή επιλογή σημείου παράκαμψης λόγω του αγωγού

0: Υπενθυμίζετε πως πρόκειται για την κατασκευή παράκαμψης μήκους περίπου 400 μέτρων στο ύψος του 7ου χιλιόμετρου της οδικής αρτηρίας, όπου έχει υπάρξει καθίζηση του εδάφους, της οποίας η αποκατάσταση τοποθετείται στα τέλη του έτους. Το Serial Viki ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου, όταν και σημειώθηκε η καθίζηση του οδοστρώματος. 5 μέρες μετά, δηλαδή στις 24 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε το κλείσιμο του δρόμου για λόγους ασφαλείας και η κυκλοφορία διοχετεύτηκε μέσα από τα χωριά της Καρυδιάς και της Πανδρόσου του Δήμου Κομωτινής. Γεγονός όμως που προδήλως εγκυμονεί κινδύνους, αφού πρόκειται για έναν αγροτικό δρόμο με στροφές, γεφυράκια, κίνηση πεζών, αφού μιλάμε για κατοικημένους οικισμούς, δίχως επαρκή φωτισμό, χωρίς δηλαδή προδιαγραφές υψηλής κυκλοφορίας. Στις 20 Μαρτίου αποφασίστηκε και ξεκίνησαν εργασίες παράκαμψης, παραπλεύρωση εισόδου. Και μάλιστα στις 2 Απριλίου, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταπατσά, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων και της κατασκευάστριας εταιρείας της Νέας Εγνατίας Οδού, όπου εκφράστηκε η πεποίθηση ολοκλήρωσης του έργου έως το αργότερο της 4 Μαΐου. Όμως στις 25 Απριλίου οι εργασίες σταμάτησαν. Γιατί από αυτό το σημείο διέρχεται υπογείως ο διακρατικός Ελλάδας-Βουλγαρίας, αγωγός φυσικού αερίου.
1: Κάτι ITD. Το οποίο, Γιάννη, υποθέτω ότι θα έπρεπε να το ήξεραν όταν κάνανε το σχεδιασμό.
0: Υποτίθεται από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η εταιρεία ζήτησε να της επιδοθεί μία μελέτη με βάση την οποία θα βεβαιωνόταν ότι ο αγωγός δεν θα δεχόταν κάποιο είδους καταπώνηση από την κυκλοφορία των οχημάτων. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το έργο ξεκίνησε χωρίς να υπάρχει αυτή η μελέτη. Η εταιρεία έβαλε πάγο στο έργο.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα δόθηκε νέα παράταση, γιατί το επελέγει ένα άλλο σημείο παραπλήσιο, επειδή ωστόσο όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι βήγει, άπαντες και κυρίως οι επαγγελματίες εν ώψη της θερινής περίοδου, καθώς στο συγκεκριμένο δρόμο επισκέπτονται τη Θράκη εκατομμύρια Βούλγαροι, Ρουμάνοι και λοιποί Βαλκάνοι τουρίστες, εύχονται να μην υπάρξει άλλη εμπλοκή και καθυστέρηση. Είδομε.
1: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα έντονες είναι οι αντιδράσεις αλλά και η ταλαιπωρία που υφίσταται τις τελευταίες ημέρες οδηγοί που χρησιμοποιούν τον υπάρχον ΒΟΑΚ σε διάφορα τμήματά του, σε Χανιά και Ρέθυμνο, καθώς οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και διαπλάτηση τμήματων έχουν επηρεάσει συντριπτικά την ομαλική κυκλοφορία των οχημάτων. Για το θέμα, μάλιστα, διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι αντιπεριφερειάρχες Χανίων και Ρεθύμνης, ενώ επιπλέον ζήτημα τίθεται παράλληλα με τις απαλωτριώσεις των εκτάσεων γης για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Περικλή.
2: Βίκυ, η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι οδηγοί τις τελευταίες ημέρες στο ΒΟΑΚ σε διάφορα σημεία, πρέπει να σου πω, είναι πολύ μεγάλη. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ, και βέβαια έχει κινητοποιήσει και τους τοπικούς άρχοντες, κυρίως της αυτοδιοίκησης, να κάνουν υπομνήματα στο αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχουν αυτή την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Χανιά, στο τμήμα από Σούδα έως Μεγάλα Χωράφια, καθώς και στο Ρέθυμνο, καθώς έχει κλείσει ο κόμβος του σπηλίου με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Με αποτέλεσμα βέβαια να υπάρχουν στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και φωτεινοί σηματοδότες που επιτρέπουν μόνο την εκπεριτροπής διέλευση και κυκλοφορία από τα σημεία εναλλάξ για κάθε ρεύμα, προκαλώντας φυσικά κάθε μέρα από τις προηγούμενες που προηγήθηκαν αλλά και σήμερα την καθυστέρηση των οδηγών με ουρές χιλιόμετρων να έχουν σχηματιστεί στον βόρειο οδικό άξονα. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για τα όσα έχουν συμβεί στο περιθώριο των παρεμβάσεων έχει εκφράσει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων με δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα μετά τη σωρία παραπώνων και την ταλαιπωρία στο σημείο. Τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι τα έργα θα ξεκινήσουν και θα προηγηθούν η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, ενώ είπε ότι θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει τις νυχτερινές ώρες ο κύριος Νίκος Καλογερής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία ενημέρωση και δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν οι ανάλογες εργασίες στο δυτικό τμήμα του ΒΟΑΚ, στο τμήμα του δρόμου Κολυμπάρη-Κίσαμος, που βέβαια την τουριστική περίοδο είναι ένα σημείο το οποίο έχει την πλειοψηφία των επισκεπτών με πάρα πολλά αυτοκίνητα να επισκέπτονται πολυπληθείς και δημοφιλείς παραλίες στα δυτικά του νομού Χανίων και βέβαια τον όλο τουρισμό που έχει η όλη περιοχή. Παράλληλα, σήμερα έστειλε επιστολή στο Υπουργείο και στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα ή Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, η κυρία Μαρία Λιονή, η οποία τόνισε την ανάγκη άμεσης επαναφοράς στην κυκλοφορία του κόμβου σπηλίου που οδηγεί τους ρεθυμιώτες προς το Ηράκλειο, καθώς και

0: έχει η όλη κίνηση διοχετεύεται μέσω του αστικού ιστού, μέσω της πόλης του Ρεθύμνου και φυσικά δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ναι. Τέλος μόνο να σου πω ότι χθες είχαμε στα δικαστήρια των Χανίων κάποιους από τους εμπλεκόμενους στις απαλωτριώσεις, δηλαδή ιδιοκτήτες γης όπου μπαίνουν μετά από τις αιτήσεις του Δημοσίου στη μέγενη των αναγκαστικών αναβαλωτριώσεων και οι ίδιοι καταγγέλνουν ότι επηρεάζονται συνολικά 1.000 ιδιοκτήτες σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και βέβαια η νέα χάραξη δημιουργεί προβλήματα και για τις αποζημιώσεις, οι οποίες, όπως αναφέρουν, είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με την έκταση που παραχωρείται προς το ελληνικό δημόσιο για να περάσει ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο νέος ΒΟΑΚ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: με θετικές προοπτικές. Ξεκινάει φετινή θερινή περίοδος για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς ενισχύεται σημαντικά το πρόγραμμα πτήσεων τσάρτερ από χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
1: Ναι, Δίκη, καλησπέρα. Οι πτήσεις ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, και θα διαρκέσουν μέσα περίπου Οκτωβρίου, 19 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, με δρομολόγια 4 φορές τη εβδομάδα, μάλιστα, συνδέοντας την πρωτεύουσα της Ηπείρου με πόλεις όπως η Κοπενχάγη, το Όσλο, το Στοκχόλμη, αλλά και το Γκέτεμπορκ. Η πρώτη πτήση της σεζόν, μάλιστα, αναμένεται από Κοπενχάγη το πρωί της 11ης Μαΐου. Την ίδια μέρα θα ακολουθήσουν και άλλα δρομολόγια, άλλες αφήξεις από Όσλο και Γκέτεμπορκ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης συνδέσεις με πόλεις όπως τη Σουηδία, Νορβηγία αλλά και Δανία μέσω διάφορων αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα πάντως, και έχει αξία αυτό να το αναφέρουμε, με τα επίσημα στοιχεία καταγράφεται ήδη αύξηση των πτήσεων τσάρτερ, ενώ θετικές είναι και εκτιμήσεις για την κίνηση της γενικής αεροπορίας. Παράλληλα, είναι αξιοσημείο ότι συνεχίζονται κανονικά τα καθημερινά δρομολόγια εσωτερικού από και προς την Αθήνα, ενισχύοντας έτσι την γενικότερη συνδεσιμότητα της περιοχής, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Με τη συμμετοχή τώρα περισσότερων από 350 εκπροσώπων περιφερειών, στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρατών μελών και επαγγελματιών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ξεκινά σήμερα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας η ολομέλεια του Inform EU. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Χορού στρέφεται αυτές τις ημέρες το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, καθώς ξεκινάει η ολομέλεια του Inform EU, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για τις πολιτικές συνοχής και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σωστά είπες, περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι περιφερειών, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και υπεύθυνοι ευρωπαϊκών προγραμμάτων από χώρες Ευρώπης, βρίσκονται στην πόλη για μια τριήμερη διοργάνωση με επίκεντρο την περιφερειακή ανάπτυξη, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Στο επίκεντρο τώρα, Βίκη, των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα όπως η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, η απορροφητικότητα, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και η ανάγκη οι πολιτικές συνοχής να μεταφράζονται σε έργα με ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Να σου πω ότι παράλληλα την Παρασκευή η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό ευρωπαϊκό χωριό όπου πολίτες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν χώρες, πολιτισμούς και έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διαδραστικά περίπτερα και δράσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέκα ημέρες μετά το περιστατικό βραχυκυκλώματος και μικρής έκτασης πυρκαγιάς στο ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Κέρκυρας, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, όπως τονίζουν σε ανακοινώσεις τους η Ένωση Γονέων και η ΕΛΜΕ, προκαλώντας την έντονη ανησυχία τους. Την ίδια ώρα, προβληματισμός καταγράφεται και στο γυμνάσιο Καρουσάδων, με τους γονείς να εκφράζουν τους φόβους για την ασφάλεια του κτηρίου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι. Για άλλη μια φορά, οι σχολικές υποδομές έρχονται στην επικαιρότητα. Αυτή τη φορά με αφορμή το περιστατικό που συνέβη πριν από 10 μέρες, όταν βραχυκύκλωμα σε κουδούνι του σχολείου προκάλεσε περιορισμένη πυρκαγιά με μαυρισμένες πλάκες στην πυροδροφή καθώς και εκτεταμένες ζημίες από καπνό σε τείχους, διαδρόμους και αίθουσες. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εγγραφή διαβεβαίωση για την ασφάλεια του κτηρίου, ενώ οι μαθητές, πολλοί από τους οποίους έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνεχίζουν να κάνουν μάθημα στην αυλή μετά από σχετική εντολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις βρίσκονται πρώτο πυλόν, με την ύλη να έχει μείνει πίσω και την αβεβαιότητα να μεγαλώνει σχετικά με το πού και πώς θα εξεταστούν οι μαθητές. Εκπαιδευτικοί μαζί με την ΕΛΜΕ και την Ένωση Γονέων πραγματοποίησαν κινητοποίηση στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών χθες, ζητώντας άμεσες απαντήσεις. Ωστόσο, όπως καταγγέλνουν, δεν έλαβαν σαφείς δεσμεύσεις παρά μόνο την ενημέρωση ότι αναμένεται έλεγχος από ιδιώτη ηλεκτρολόγο. Τέλος, θα πούμε ότι στην ανησυχία τους εκφράζουν και οι γονείς στο Γυμνάσιο Καρουσάδων, που όπως καταγγέλνουν, τρεις μήνες μετά την κακοκαιρία που προκάλεσε καθίζει εδάφους ρογμές στο κτίριο καθώς και πλημμύρα στο υπόγειο, κανείς δεν τους έχει απαντήσει κατά πόσο είναι ασφαλές να στεγάζονται τα παιδιά στο κτίριο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ρήξη οδηγείται ο Δήμος Ρόδου με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για το θέμα της διαχείρισης κεντρικών και πολυσύχναστων παραλίων του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, στην Ρόδο και στη Μαριέτα Χαβριλιώτη. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Εδώ το πρόβλημα σε σχέση με τις παραλίες και κυρίως αυτές που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι η κεντρική παραλία της πόλης της Ρόδου, εκεί που είναι το ενιδρίο και το τραμπολίνο, γνωστός πατήρας, αλλά και η παραλία της Τσαμπίκας. Είναι λοιπόν ότι η ΕΤΑΔ, που έχει την ευθύνη της διαχείρισής τους, έχει τελείως δικούς της ρυθμούς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία απολύτως οργανωμένη δραστηριότητα σε αυτές, και μιλάμε για ένα νησί που από τα τέλη Μαρτίου δέχεται πτήσεις τσάρτερ και έχει αρκετές χιλιάδες επισκέπτες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε να δώσει μια προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, ή μάλλον να παρατείνει την προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, που έχουν τα ξενοδοχεία και όσες επιχειρήσεις έχουν πρόσωπο σε παραλία να ζητήσουν να τους δοθεί για εκμετάλλευση με το προτιμησιακό δικαίωμα. Αφού λοιπόν λήξει αυτή η προθεσμία, θα πρέπει στην συνέχεια mm-hmm. να γίνουν οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα πόστα, στα οποία μπορεί να κατέβουν μεμονωμένοι ομπρελάδες, άνθρωποι που έχουν θαλάσσια σπορ και τέτοια.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μάλλον θα φτάσουμε Ιούνιο για να υπάρχει κάποια δραστηριότητα mm-hmm. στις παραλίες. Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε, όπως λέει ο Δήμος Ρόδου και οι επιχειρηματίες των παραλίων, να αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές, αρκεί να σας πω ότι το τετραγωνικό μέτρο σε παραλία που τα προηγούμενα χρόνια κόστιζε στον ομπρελά, για παράδειγμα, 24 ευρώ, mm-hmm. Τώρα η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού θα φτάσει στα 80, με αποτέλεσμα να υπάρχει εύλογη ανησυχία και στο Δήμο και στους επιχειρηματίες για το ποια θα είναι τελικά η τιμή της ξαπλώστρας που θα κληθεί να πληρώσει.
0: Θα κληθεί ο λουόμενος να πληρώσει το μάρμαρο.
4: Ο οποίος δεν είναι και μαχαραγιάς, έτσι, μακάρι να ήταν όλοι πάμπλουτοι, αλλά δυστυχώς οι επισκέπτες μας είναι μέτσι Ευρωπαίοι πολίτες.
0: Μαριέτα, να δούμε
4: λοιπόν,
0: πώς θα γίνει.
4: Ο Δήμος της Ρόδου έχει αποφασίσει να διεκδικήσει, να ζητήσει μάλλον, να περιέλθει ξανά η διαχείριση όλων των παραλίων στο Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο φαίνεται να υπάρχει καλύτερη βάση συζήτησης και συνεννόησης.
0: Μάλιστα. Αρκεί να μας αφήνουν και ένα μικρό μέρος να μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς, ναι, με την πετσέτα μας τουλάχιστον.
4: Βεβαίως υπάρχει και αυτή η διάσταση
0: και αυτή
4: που είναι πάρα
0: διάσταση,
4: πολύ σοβαρή.
0: Έτσι ακριβώς. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η διαχρονική αξία του σαμιακού αμπελώνα επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά με την κατάταξη του Taste Atlas για το 2026 του εμβληματικού κρασιού Samos Nectar του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού στα 10 μάλιστα καλύτερα επιδόρπια κρασιά παγκοσμίως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
5: Ήδη, κυρίες και κύριοι, το γλυκό κρασί από Μοσχάτο συγκαταλέγεται στα 10 καλύτερα επιδόρπια κρασιά, όπως είπες, παγκοσμίως, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της ελληνικής συνοπαραγωγής. Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στην ίδια λιστά περιλαμβάνονται και άλλα δύο κρασιά του συνεταιρισμού, το Samos Vindux και το Samos Anthemis. Όσοι δεν έχουν πια από αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να έρθουν και για να το δοκιμάσουν. Έχουμε τρεις συμμετοχές στην παγκόσμια δεκάδα. Η Samos αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις στον τομέα των γλυκών ίνων διεθνώς. Παράλληλα, τα μοσχάτα κρασιά των νησιών διατηρούν υψηλές θέσεις τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και σε εθνικές κατατάξεις. Τώρα, η επιτυχία αυτή αντανακλά στην μακρά αμπελοελληνική παράδοση mm-hmm. της Σάμο, αλλά και την συνεχή προσπάθεια των τοπικών αμπελουργών που καλλιεργούν το μικρό μοσχάτο σε απαιτητικές πεζούλες, γιατί οι αναβαθμίδες της Σάμο είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν, και βέβαια και επίπονη διαδικασία για να συλλέξουμε το σταφύλι που θα κάνουμε το καταπληκτικό αυτό κρασί. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί από αύριο μέχρι και το Σάββατο 9 Μαΐου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
6: Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το Φεστιβάλ Νεολαίας θα περιλαμβάνει διαδραστικά workshops και εργαστήρια με οργανισμούς και φορείς, δραστηριότητες, παιχνίδια και ανοιχτές δράσεις για όλους. Βιωματικές εμπειρίες με την ενεργό συμμετοχή νέων. Χώρους έκφρασης ιδεών και συνεργασίας με νέους ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση των νέων. Το φεστιβάλ αποτελεί ένα σημείο συνάντησης όπου νέοι άνθρωποι, πολίτες κάθε ηλικίας, οργανισμοί και τοπικοί φορείς ενώνουν δυνάμεις και συνδιαμορφώνουν δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και δημιουργικό χαρακτήρα. Το φεστιβάλ αποκτά διεθνή διάσταση με τη συμμετοχή 30 εθελοντών, 15 από τους οποίους έχουν έρθει στην Κοζάνη από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, φέρνοντας διαφορετικές κουλτούρες και νέες εμπειρίες στην πόλη. Μέρος των δράσεων θα πραγματοποιηθεί και στα αγγλικά, ενισχύοντας την διαπολιτισμική σύνδεση. Έτσι λοιπόν, την Πέμπτη αύριο, 7 και την Παρασκευή 8 Μαΐου, από τις 9.30 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στις δράσεις θα συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής. Επιπλέον, αύριο Πέμπτη, η δράση συνδιοργανώνεται με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ωνάσιου Ημερούσιου Γενικού Λυκείου Κοζάνης, οι οποίοι θα υλοποιήσουν βιωματικά παιχνίδια με στόχο την ανάδειξη των προτεραιοτήτων και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την Παρασκευή 8 Μαΐου με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεύτερου Λυκείου Κοζάνης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Το καλοκαίρι υποδέχονται σήμερα με οι Αλεβίτες με εκδηλώσεις, με ένα μάλιστα από τα μεγαλύτερα κουρμπάνια. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού ή αλλιώς την αναγέννηση της φύσης καλωσορίζουν σήμερα, 6 Μαΐου, οι κάτοικοι όλου του ορεινού όγκου, οι Αλεβίτες Πεκταζίδες της Σάκης, που από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για το πρώτο κουρμπάνι της περίοδου αυτής, που μια περίοδος που θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Νοεμβρίου και περίπου στα 50 με 60 κουρμπάνια αναβιώνουν σε αυτή την χρονική περίοδο. Οι Αλεβίτες, η θρησκεία των οποίων αναγνωρίστηκε ως γνωστό τον περασμένο Αύγουστο από τη Βουλή των Ελλήνων, σήμερα έχουν μεγάλη γιορτή στη Ρούσα που αποτελεί και την έδρα του αλεβιτισμού, όπου αναβιώνει το έθιμο Χιντερέλ, έτσι το λένε, εδώ και 7 αιώνες. Σήμερα οι γυναίκες του χωριού στείνουν και κάνουν κούνιες στη φύση για να διώξουν τα ντέρτια, το άγχος, τη στεναχώρια, ενώ από νωρίς το βράδυ της παραμονής βάζουν κάτω από στάμνες ή κοντά σε τριανταφυλές τα κοσμήματά τους και ανάλογα με αυτό που θα τύχει σήμερα το βράδυ στην κάθε μια, αυτό που θα τραβήξει κάθε μία σήμερα το βράδυ, θα ακούσει και τη μαντινάδα που θα τις τραγουδήσουν είτε λυπητεροί είτε χαρούμενοι. Mm-hmm. Σήμερα όλος ο ορεινός όγκος βρίσκεται στη Ρούσα. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου. Όλοι θα γευματίσουν σε λίγη ώρα στο μεγάλο ξέφωτο που είναι καθιερωμένο για το κουρμπάνι αυτό, ναι, με 12 γιδοπρόβατα και πολλά κοτόπουλα της περιοχής εδώ σίγουρα μαγειρεμένα στα ξύλα.
0: Μάλιστα.
7: Οι Αλεβίτες χαρούμενοι γιατί πλέον ελεύθερα προσκυνούν στα τζέμεβί τους μετά την αναγνώριση της θρησκείας τους και βεβαίως ελεύθερα τελούν τις κηδείες, τους γάμους τους,
0: ναι,
7: στο δικό τους ντεντέ και όχι στους μουφτίδες και στους ημάμιτες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται φέτος στο Ηράκλειο το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, το οποίο εστιάζει στη σχέση της φιλοσοφίας με τον σύγχρονο κινηματογράφο. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μετά λοιπόν την περσινή πολύ επιτυχημένη πρεμιέρα, δεύτερη διοργάνωση φέτος για αυτό το ιδιαίτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ που φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στο Ηράκλειο, ένας θεσμός που έχει ως στόχο να μας υπενθυμίσει τη σημασία της φιλοσοφίας στο δημόσιο διάλογο αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα από το κριτικό βλέμμα του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Το μοναδικό στο είδος του φεστιβάλ Cinefil 101, όπως ονομάζεται, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό κόμβο τέχνης και ιδεών, προβάλλοντας τη στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με το φιλοσοφικό στοχασμό και αξιοποιώντας την κινηματογραφική εμπειρία ως μια αφετηρία ανοιχτού διαλόγου. Και φέτος λοιπόν από τις 3 ως τις 10 Μαΐου η πόλη του Ηρακλείου γίνεται σημείο συνάντησης για τους δημιουργούς, τους ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό σε 8 ημέρες γεμάτες ταινίες, αφιερώματα, ειδικές προβολές, παράλληλες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις. Κεντρική προσκεκλημένη της φετινής διοργάνωσης είναι η πολυβραβευμένη δημιουργός Ζακλίν Λέντζου, μία από τις πιο ανήσυχες και ιδιαίτερες φωνές του ελληνικού σινεμά, Ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει Βίκυ αύριο στις 7.30 το απόγευμα και η προβολή της βραβευμένης με χρυσό λέοντα ταινίας με τίτλο «Η Επιστροφή», με προσκεκλημένο το διακεκριμένο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Παύλο Κόντο.
0: Μάλιστα.
8: Στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ συμμετέχουν 5 ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, οι οποίες διερευνούν κρίσιμα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Ενώ το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος, συνεργάτης και της φετινής διοργάνωσης, επιμελείται και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βραβευμένων ταινιών animation. Να πούμε κλείνοντας ότι όπως και την περασμένη χρονιά, το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, εφήβους και εκπαιδευτικούς, οι οποίες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην αίθουσα συναυλιών, καθώς και σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην πόλη του Ηρακλείου. Η είσοδος για το κοινό σε όλες τις προβολές και εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, με κράτηση θέσης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
9: Ο καιρός.
0: Για αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: δεν έχει αλλιώς.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες εκείνο το 6-7 με την ανάλογη κίνηση, ε? Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι αναρωτιόμαστε τι να εννοούν άραγε, αν εννοούν κάτι και πού το πάνε, αλλά οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά πότε το κάνουν και γιατί το κάνουν. Την ίδια ακριβώς απορία έχουμε και για τις κινήσεις, τις δηλώσεις και τα όσα γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί, για παράδειγμα, άλλαξε στάση ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη μία μέρα ανακοινώνει την επιχείρηση ελευθερία για τα στενά του Ορμούς και την άλλη μέρα τη βάζει στον πάγο την ίδια αυτή επιχείρηση. Πού το πάει ακριβώς και τι εννοεί, θα δούμε. Θα φανεί πού το πάει και τι εννοεί. Μακάρι βέβαια όλο αυτό, όλοι ευχόμαστε, να έχει να κάνει με το διπλωματικό πυρετό για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν, που θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο. Ήδη μετράμε πάνω από 3 μήνες επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία να είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιβεβαιώνει το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters, δημοσίευμα του Άξιος, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αξιολογούν την πρόταση των 14 σημείων της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το CNBC. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 4 νεκροί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο Αμάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει τη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης στο τέλος Μαΐου για 15 μέρες, προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων με την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Χειρουργήθηκε στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου η 12χρονη που παρασύρθηκε από περιπολικό χθες έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε εδένος, συνελήφθη ο οδηγός, είπε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλίδου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Δυτική Αττική για εξάρθρωση πύρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του νεαρού στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου είχαμε ένα έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα, όπου ένας πατέρας έστησε φωνική ενέδρα σε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα. Θα πάμε σε λίγο αργότερα στην Κρήτη για να ακούσουμε όλες τις πληροφορίες από την υπόθεση αυτή. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, καθώς πιο κοντά σε συμφωνία βρίσκονται πλέον οι ΗΠΑ και η Ιράν βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος που επικαλείται Αμερικανός αξιωματούχος. Προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκεται για επαφές ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανοίγει ο δρόμος, Έλενα, για μια συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ραγδαίες είναι και πάλι εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο από την περιοχή. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης, όπως θα μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο Reuters, αναφέρονται στα στενά του Ορμούς και λένε ότι η διέλευση θα είναι πιθανή τώρα που τελειώνουν οι αμερικανικές απειλές στην περιοχή. Δεν δίνουν περισσότερες διευκρινήσεις διευκρινήσεις βέβαια για το πότε και πώς θα γίνει και με ποιους κανόνες και περιορισμούς αυτή η διέλευση, ενώ ευχαριστούν και τους καπετάνιους και τα πληρώματα των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή αυτή εγκλωβισμένη επί της ουσίας επί τόσο καιρό. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση στο πάγωμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της επιχείρησης Ελευθερία, να θυμίσουμε, της καθοδήγησης των εμπορικών πλοίων, όπως είχαν αναφέρει οι ΗΠΑ, από το πολεμικό ναυτικό τους στα στενά του Ορμούς, για τη διέλευση των στενών του Ορμούς, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ιράν, και είδαμε ότι τις πρώτες ώρες εφαρμογής αυτής της επιχείρησης υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αλλά και επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και βέβαια φόβη για μια νέα πολύ σοβαρή κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης. Τώρα, όσον αφορά το δημοσίευμα του Άξιος, πριν από λίγη ώρα, επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και δύο άλλες πηγές, όπως αναφέρει, και λέει λοιπόν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης μία σελίδα, αναφέρει χαρακτηριστικά 14 σημεία περιέχει, και αφορά το άνοιγμα των στενών του Ορμούς σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες, ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό του ουρανίου από το Ιράν σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, αλλά και άρση των κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα και βεβαίως και τις ΗΠΑ. Ουσιαστικά λοιπόν βάζει σε προτεραιότητα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και θέτει το πλαίσιο για μια πιο λεπτομερή διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα σε 30 ημέρες. Σε μια πρώτη εκτίμηση και αντίδραση, να σου πω, Γρηγόρη, οι αναλυτές εκτιμούν ότι βεβαίως είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό, αν τελικώς γίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι μέσα σε 30 ημέρες όλο αυτό θα έχει καρποφορήσει και θα υπάρξει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Γιατί βεβαίως αυτό έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και έχουν καταλήξει στο ίδιο σημείο οι δύο πλευρές.
0: Τουλάχιστον να γίνει μια αρχή σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, βεβαίως. Και αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένουν απάντηση από το Ιράν μέσα σε 48 ώρες. Επίσης, υπάρχει επιβεβαίωση από πακιστανική πηγή στο Reuters για την ύπαρξη αυτού του μνημονίου και για το γεγονός ότι οι δύο πλευρές το εξετάζουν πολύ έτσι στενά. Και επίσης και από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το CNBC, ότι αξιολογεί την αμερικανική πρόταση. Επίσης αναφέρει το Άξιος ότι υπάρχουν επαφές, και αυτό είναι σημαντικό, των Steve Witkoff και Jared Kushner και απευθείας και μέσω των διαμεσολαβητών με διάφορους Ιρανούς αξιωματούχους.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο αυτό, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Ισραήλ, και όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να κάνει λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς. Συνδεόμαστε με το Τελαβίου και τον απεσταλμένο του Ερνιού στο Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου έδωσε από χθες αργά το βράδυ το στίγμα για την σημερινή ημέρα και για τις επόμενες προφανώς, γιατί ανήρτησε με ένα βίντεο στο X με σφοδρότατους βομβαρδισμούς, γράφοντας για ακόμη μια φορά: συνεχίζουμε να εξουδετερώνουμε εκατοντάδες μέλη της Χεσμολάχ και τις υποδομές τους. 12 χωριά είναι αυτά τα οποία από το πρωί έχουν κληθεί να εκενωθούν από τους μάχους, από τον στρατό του Ισραήλ. Οπωσδήποτε είναι σφοδρότατα τα χτυπήματα τα οποία γίνονται από την αεροπορία, το πυροβολικό και άλλα τμήματα του στρατού των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, τα οποία βρίσκονται σε όλο το νότιο σημείο της λιβανικής επικράτειας. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, επιχειρεί να μετακινήσει δυνάμεις στο νότο για να ενισχύσει το μέτωπο εκεί και να συνεχιστεί η αντίσταση. Από εκεί και πέρα, στο διπλωματικό πεδίο, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι να παρατηρείται μια στασιμότητα, γιατί ούτε το Ισραήλ ούτε ο Λίβανος δείχνουν τη διάθεση σύγκλησης στην παρούσα στιγμή, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν και οι ίδιες ασκούν τη δική τους πίεση, μήπως καταφέρουν να αναπιστούν οι δύο πλευρές και να βρεθούν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται, ακόμη και περιφερειακά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία είναι αυτή η οποία αντιτίθεται με κάτι τέτοιο, δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο, και εκείνο το οποίο επισημαίνεται μέσω του Λιβάνου είναι ότι θα πρέπει και ο Λίβανος να συνεισφέρει σε ό,τι έχει να κάνει με την επίλυση του Παλαιστινιακού, κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ κάθε φορά το οποίο τίθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών, προσπαθεί με κάθε τρόπο να το αποφύγει, αλλά σίγουρα θα το βρει κάποια στιγμή μπροστά του και δεν θα μπορεί να αποφύγει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και με σκεπτικισμό βλέπουν εδώ στο Ισραήλ τα όσα γίνονται στο Ορμούζ, τα όσα γίνονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Εκείνο το οποίο μπορώ να μεταφέρω και είναι ότι για ακόμη μία μέρα οι Ισραηλοί αυτό το οποίο επισημαίνουν και το λένε διαρκώς αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αφορά το ισλαμικό καθεστώς, και εκείνο το οποίο λένε είναι ότι δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία νίκη μέσω των διαπραγματεύσεων.
0: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, αναφορικά με τις εξελίξεις στη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε Ιράν, ακούσαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είμαστε πια κοντά πλέον σε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Είχε προηγηθεί βεβαίως η δήλωση, η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, και έκανε λόγο για ένα παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα. Για να τον ακούσουμε.
3: Είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
4: Μάλιστα.
3: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του Ορμού. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμού. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τόρμο, και κάποιοι άλλοι να παίξουν δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
4: Βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε έμπειρος και το σημειώνω να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
3: Ναι,
4: θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
3: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
0: Η ίδια ερώτηση έγινε και στον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος επίσης μίλησε στον σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή του Air News Red 105,8. Υπάρχει λίγο περισσότερη αισιοδοξία για τα όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος συνέστησε να κρατάμε μικρό καλάθι.
5: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους ανακουχές, άστο και με μικρά διαλύματα.
4: Ναι.
5: Θα το δούμε, θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη, βέβαια, το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Θα τα δούμε, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων, αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Χθες ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την, ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα, διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα.
6: 400 ευρώ σε κάθε οικογένεια.
5: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα, να αρχίσουμε να ασφαλώς να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
0: Παίρνοντας αφορμή με αυτές τις τελευταίες φράσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον κύριο Μανιάτη που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές τώρα και πώς τα βλέπουν όλα αυτά. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν βουτιά σήμερα, με το διεθνές πετρέλαιο αναφορά στο Brent να έχει υποχωρήσει κάτω, τουλάχιστον νωρίτερα αυτή ήταν εικόνα, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω νέων ελπίδων για το τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας στάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε οι αγορές, Κωνσταντίνα, και πώς αντιδρούν σε όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται τα δύο συμβόλαια, το αμερικανικό αργό και το ευρωπαϊκό Brent. Για την ακρίβεια, το ευρωπαϊκό Brent, οι απώλειες έχουν ξεπεράσει πλέον το 11%. Έχει πτώσει δηλαδή 11%. Για την ακρίβεια, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 97 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε με πτώση από νωρίς το πρωί, αλλά από τα επίπεδα των 108 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε δηλαδή μια πτώση μεγαλύτερη των 10 δολαρίων ανά βαρέλι. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι αντίστοιχη πτώση είχαμε και στις 17 Απριλίου, όπου εκεί είχαμε κάποιες νέες ελπίδες και πάλι για άνοιγμα των στενών του Ορμούς με βάση την εξέλιξη και της εκεχηρίας τότε, αλλά και των διαπραγματεύσεων. Είναι η μεγαλύτερη πτώση επίσης για το αμερικανικό αργό, πτώση της τάξης του 12%. Δύο είναι οι λόγοι, σαφώς, Γρηγόρη, αναφέρθηκες και εσύ από νωρίς το πρωί. Αυτό που τιμολογούσαν ήταν η αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υπό τη συνδρομή των αμερικανικών δυνάμεων. Οι επενδυτές και ναυτιλιακοί παράγοντες δεν είχαν δει από την αρχή, από χθες δηλαδή, και γι' αυτό κρατούσαν και μια στάση αναμονής όλη αυτή την επιχείρηση με καλό μάτι. Και ο λόγος ήταν ότι εξέφραζαν έντονες επιφυλάξεις για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου εγχειρήματος, διότι τους έλειπαν βασικές λεπτομέρειες. Υπήρχε μια αστάθεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και δεύτερον, ήρθε πλέον η ανάρτηση από το Axios ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο για συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Τώρα, στην ελληνική αγορά, Γρηγόρη, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, η εικόνα είναι πολύ διαφορετικά και ουσιαστικά αποτυπώνονται, Γρηγόρη, ακόμα οι μεγάλες αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Να θυμίσουμε επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα το Brent είχε ανέλθει έως και τα 126 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2022. Παρατηρείται λοιπόν σήμερα, με βάση και το νέο δελτίο, μία ακόμα αύξηση στα 2,09 ευρώ αναλύτω, ουσιαστικά δηλαδή μία ανάσα από τα 2,10 ευρώ, μια τιμή που έχει ξεπεραστεί, πρέπει να πούμε, σε πολλά πρατήρια, γιατί εμείς στο παρατηρητήριο βλέπουμε τη μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το γεγονός ότι η τιμή χοντρική στα 1,57, που επίσης είναι στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου, μας δείχνει, μας προδιαθέτει και για τις επόμενες μέρες για περαιτέρω άνοδο. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα 1,88. Έχουμε βέβαια και την επιδότηση των 20 λεπτών που παραμένει σε ισχύ και για το μήνα Μάιο, και μπορεί αυτή η πτώση μεγάλη των δύο ημερών να γεννά ελπίδες για μείωση των τιμών. Ωστόσο, η τιμή, μην ξεχνάμε ότι παραμένει πολύ ψηλότερα, περίπου στα 40% επάνω από την έναρξη του πολέμου. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, και με ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται στοιχεία της Standard & Poor's Global Energy, σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα αργού, ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό για το οποίο όλοι ανησυχούσαν, ότι η έκρηξη κατάσταση θα αποτυπωθεί και σε επίπεδα των αποθεμάτων. Ωραία. Τα αποθέματα λοιπόν αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 200 εκατομμύρια βαρέλια, παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί και η ζήτηση, και ο λόγος είναι γρήγορα ότι η ζήτηση μειώνεται γρήγορα, ναι μεν, αλλά υπερκαλύπτεται από την απώλεια της προσφοράς.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι οι τιμές των καυσίμων δηλαδή παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στη χώρα μας και η τιμή και η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μετά την επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του στην Ιορδανική πρωτεύουσα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Ερνιούς, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις επαφές του Πρωθυπουργού. Δημήτρη, η Αθήνα εντείνει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να αναδείξει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και όχι μόνο. Θα προσέθετα σε αυτά που πολύ ορθά ανέφερε, στο γεγονός ότι η Αθήνα θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι αποτελεί σταθερό συνομιλητή για όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, και αποτελεί επίσης και μία γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου. Πρέπει να σου πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι διευρυμένες συνομιλίες που έχουν ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπντάλα εδώ στο Αμάν, στο πλαίσιο της τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ιορδανίας. Στην πρώτη γραμμή, αναμενόμενα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο και στα στενά του Ορμούς, οι εξελίξεις στον Λίβανο και τη Συρία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σε συνέχεια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην άλλη τη Σύνοδο Κορυφής στη Λευκοσία, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως είναι το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή αλλά και η περιφερειακή σταθερότητα. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χρυστοδουλίδης, Γρηγόρη, στέκονται στον σταθεροποιητικό ρόλο της Αθήνας και της Λευκοσίας και στο γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, οι δύο χώρες μέλη της Ένωσης που βρίσκονται εγκύτερα στα τεκτενόμενα της πολιτικής και της ανατολικής κόρπου, είναι ηγέτες με όλες τις περιοχές. Κεντρικό μήνυμα των τριών ηγετών είναι ότι η συνεργασία Ελλάδας και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών. Όπως ανέφερε μάλιστα ο Αμπντάλα, όποια συμφωνία στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο θα πρέπει να εντοπίζει τα αίτια των ενταξιών, να εγγυάται τον τερματισμό των εκπραξιών και την ασφάλεια της περιοχής.
0: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιούς στο Αμάν, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Σχολίασε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
9: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θέλει κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφαστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση. Επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι η κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
0: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Ουάσιγκτον φαίνεται ότι μπαίνουν σε τροχιά προετοιμασίας μιας επίσκεψης με έντονο πολιτικό συμβολισμό μετά τη δήλωση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, της Kimberly Guilfoyle, ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump θα επισκεφθεί τη χώρα μας έως το τέλος του 2026. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Guilfoyle επισκέφθηκε χθες το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο και συναντήθηκε σε εγκαταστάσεις του οργανισμού. Και εκεί, σε κάποια στιγμή, έκανε την ακολουθή δήλωση.
10: Well, as soon as we wrap up a few things of critical importance from a national security perspective, I think he will come hopefully before the end of this year.
0: Μόλις ακούσαμε λοιπόν την κυρία Guilfoyle να λέει ότι μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω, είπε η ίδια, ότι θα έρθει ευελπιστό, δηλαδή ο Donald Trump ευελπιστό, πριν από το τέλος του έτους.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από τη μεγάλη εικόνα, φεύγουμε από τις ραγδαίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην γειτονιά μας και πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση. Της εμψυχρό δολοφονίας ενός νέου 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου, καθώς μετά το 54χρονο που συνελήφθη, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και τη σύζυγου του για συνέργεια. Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής, για να ακούσουμε κάποιους από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
12: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
13: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε.
14: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
15: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
14: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
0: Η απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα τα οποία παραβιάστηκαν, είπε από την πλευρά της τηλεόραση του Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
16: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση
0: για ασφαλιστικά
16: μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
17: Καλό μεσημέρι. Αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες έπρεπε να έχει έρθει το ζευγάρι, δηλαδή ο 54χρονος με τη σύζυγό του, γιατί και η σύζυγος κατηγορείται για συνέργεια, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του φόνου. Ωστόσο, αυτό που έχει έρθει εδώ είναι ο φάκελος της δικογραφίας, προανάξεις δηλαδή που σχημάτισαν χθες οι αστυνομικοί με την κατάθεση του δράστη και τη συζύγου του. Το πλέον πιθανό είναι ότι ο δικαστικός λειτουργός, ο εισαγγελέας δηλαδή, υπηρεσίας, θα μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο για να απαγγείλει πλέον τις κατηγορίες, αφού έχει σχηματίσει άποψη με βάση τη δικογραφία και αυτό για λόγους ασφαλείας. Παρότι δεν υπάρχουν εδώ, πρέπει να το πούμε, συγγενείς από την πλευρά του νεαρού θύματος, ωστόσο το ζήτημα των κανόνων ασφαλείας υφίσταται. Εκείνο πρέπει να πούμε είναι ότι ο δράστης κατά την προανάκριση, μια από τις πρώτες κουβέντες προς τους αστυνομικούς είναι ότι το έκανα γιατί έπρεπε να το κάνω, αλλά στη συνέχεια, στην πορεία της κατάθεσής του, έδειξε όχι ακριβώς μετανιωμένος, αλλά είπε ότι θόλωσα, τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Αυτό είπε, υποστηρίζοντας ότι τον εξώθησε σε αυτή την οργισμένη κατάσταση το δεδομένο ότι εδώ και δύο χρόνια η δικαστική υπόθεση του τροχαίου που είχε κοστίσει τη ζωή του παιδιού του, υπενθυμίζουμε ότι στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν και το χθεσινό θύμα και ο γιος του, ο δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε τότε, δεν έχει προχωρήσει δικαστικά και γι' αυτό βρισκόταν σε αυτή την έντονα άστατη ψυχική κατάσταση. Είχε προηγηθεί ακόμη μια απόπειρα καταγεγραμμένη, ακούσαμε την κυρία Δημοβλήτη, είχε επιτεθεί με καδρόνι σε βάρος του νεαρού, στο σπίτι του μάλιστα, Όταν ο νεαρός αντεπιτέθηκε μαζί με την αδελφή του και τον κυνήγησαν, τότε είχε πυροβολήσει μία φορά, προφανέστατα με το ίδιο περίστροφο που χθες χρησιμοποίησε για να διαπράξει την δολοφονία. Ενώ σύμφωνα με την συνήγορο της οικογένειας, την κυρία Σπανάκη, και φέτος τον Φεβρουάριο είχε επιχειρήσει ξανά να επιτεθεί στον νεαρό, ο οποίος σύμφωνα με τη δικηγόρο γλίτωσε την τελευταία στιγμή γιατί κατάφερε να μπει στο σπίτι μιας γειτόνισσας που άνοιξε την πόρτα για να τον σώσει. Η υπόθεση αυτή είχε πάει πάλι στη δικαιοσύνη και κατατεθεί μήνυση και του είχαν επιβληθεί στο δράστη, δηλαδή περιοριστική όρη. Για να φτάσουμε Αττικός στο θεσινό δεδομένο, το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι έχει παγώσει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά ξεφεύγει
0: όλη τη χώρα.
17: Είναι
0: ναι.
17: Αλήθεια. Ακριβώς ξεφεύγει και από τα όρια του κακώς εννοούμενου εθνικού δικαίου. Δεν έχουμε δηλαδή αντεκδίκηση για φόνο εκ προμελέτης υπόθεσης. Ήταν ένα δυστύχημα. Όταν χάθηκε το παιδί του δράση.
0: Το οποίο είχε γίνει πριν τρία χρόνια, έτσι. Πριν τρία χρόνια.
17: Όλη αυτή η κατάσταση, βέβαια, βάρινε τον ψυχικό του κόσμο και λειτουργούσε. Το είπε, ότι, το είπε και ο Σωστηνούτης, ότι από την στιγμή που έχασα το παιδί μου, η ζωή πάγωσε για μένα.
0: Ήταν χαρακτηριστικό δράστης. Αυτό που μας είπες πριν από λίγο, ναι. Ότι είπε ο δράστης ότι έδρασα μηχανικά. Δεν, δηλαδή, εντάξει.
17: Είπε στην αρχή της κατάστασης ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, ναι. Αλλά στη συνέχεια προχωρώντας, ότι όταν τον είδα μπροστά μου. Έδρασα μηχανικά. Είχε τον πιστόλι βέβαια πάνω του και τον περίστροφο μάλλον και προχωρούσε με το περίστροφο. Άξιο προσοχής είναι για αυτό.
0: Και είναι, και είναι συγκλονιστικό και αναδικιαστικό, Γιώργο, το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το Ερικνιούζο από τους πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα. Ναι,
17: δηλαδή,
0: πραγματικά αναδικιαστικό σε κάθε περίπτωση.
17: Περίστροφο, έξι πυροβολισμοί, τέσσερις τουλάχιστον χτύπησαν τον νεαρό, τον 21 ετών Νικήτα.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτά τότε. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο έντερο ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, γιατί οι αρχές, Γιώργο, ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα το χρονικό της ενέδρας και της εκτέλεσης. Παραμένει στην Αμμουδάρα Ερακλείου. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
18: Ναι, είμαστε στην Αμμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον δράστη με τα αυτοκίνητά του, έρχοντα από αντίθετη κατεύθυνση μάλιστα. Είπαμε πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς φιόνιζε απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο σημείο που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. Έξι φορές άδειασε το περίστροφο που είχε και μάλιστα. Θα σας πω και μια πληροφορία που έχει γίνει γνωστή την τελευταία ώρα. Υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές στην αστυνομία και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο διότι είναι ένας πολυσύχναστος δρόμος. Η Αμμουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά. Έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποδομημένοι τα όσα την έβαιναν. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ οι νηπιαγωγοί, ήταν μητέρες και τουλάχιστον δύο παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΤΑΒ για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενείς του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν δύο λουλούδια, δύο λεπτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα, ένα σφιγνιατό και ένα καντιλάκι. Ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία του θα γίνει αύριο, η Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμμουδάρα, ενώ η νεκρόφυλλος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στον χώρο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο δηλαδή θα γίνει η ταφή. Καταλαβαίνει κανείς τις συνθήκες που επικρατούν και σήμερα εδώ. Όποιος περάσει από το σημείο, διότι η κίνηση εδώ είναι συνεχόμενη, 24/24, σταματούν οι άνθρωποι, ρωτούν, έχουν αντιληφθεί που είναι το σημείο της δολοφονίας του νεαρού, προστέκεται ο κόσμος. Είναι πραγματικά μια παγωμένη τοπική κοινωνία που στέκεται στο γεγονός, να το πούμε και αυτό κλείνοντας.
0: Και με την αστυνομία υποδός, φαντάζομαι, Γιώργο, έτσι.
18: Ναι, προφανώς υπάρχει, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, παρουσία και στα σπίτια των δύο οικογενειών αστυνομικών δυνάμεων για πάνω ενδεχόμενο. Είναι δύσκολες οι ημέρες αυτές, είναι και η απολογία του ζευγαριού.
0: Κρίμα, πραγματικά, ναι.
18: Ναι, και αυτό που λέει εδώ και την κοινωνία, για να το πούμε κλείνοντας, είναι ότι είναι αλλεπάλληλα τα περιστατικά, ότι σε κάθε είδους αντιδικία, καυγά, οποιαδήποτε κλίμακας, με πολύ ευκολία βγαίνει μακέρι, πιστόλι, και έχουμε όλα αυτά τα τραγικά πραγματικά γεγονότα που καλούμαστε εμείς να καταγράψουμε στην Κρήτη.
0: Και κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα και κάθε φορά γίνεται κάτι ανάλογο. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ.
18: Που καλούμαστε εμείς να καταγράψουμε στην Κρήτη.
0: Και κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα και κάθε φορά γίνεται κάτι ανάλογο. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ.

0: το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εδώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας έλαβε σήμα κινδύνου για την προσάραξη και την εισρωή υδάτων στο εν λόγω φορτηγό πλοίο, το οποίο να πούμε ότι είχε απάνω, πάνω σε αυτό βρίσκονταν οι 9 ναυτικοί του, 8 τουρκικής κατοχής και ένας από το Αζερβαϊτζάν. Άμεσα ανταποκρίθηκε το λιμενικό σώμα στέλνοντας και πλωτά σκάφη, αλλά κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, ενώ δεσμεύτηκαν και 3 παραπλοίωτα πλοία, να πούμε, και τον Ισοσάμος που εκτελούσε το δρομολόγιο, το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο. Εντόπισαν το πλοίο φυτισμένο και 2 από τους 9 να βρίσκονται στη θάλασσα, τους οποίους περισυνέλεξαν. Οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφέρει, γιατί ήταν σε πολύ μικρή απόσταση, περίπου γύρω στα 100 μέτρα από τις ακτές, να κολυμπήσουν και να βγουν στη βραχώδη περιοχή απόκρημνα εκεί της βορειοανατολικής Άντρου. Βεβαίως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους όλοι οι άνθρωποι και οι 9, είναι 8 άντρες και μία γυναίκα. Τώρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο καπετάνιος παραδέχεται, σύμφωνα με το λιμενικό τουλάχιστον, τον πήρε ύπνος πάνω στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει την ρότα του, τον σχεδιασμένο πλού και να πλησιάσει πάρα πολύ κοντά τη νύχτα, λίγο μετά τις 4, κοντά στην ακτή και να βρει φυσικά σε ύφαλο το πλοίο, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα και να βυθιστεί πάνω στο, μέσα στα μπάρια. Υπήρχαν περίπου 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας, οι οποίοι δεν εμπνέουν ανησυχία γιατί διαρροή του στο περιβάλλον, ωστόσο αυτό που είναι ανησυχία είναι το πετρέλαιο με το οποίο κινείται στις δεξαμενές, δηλαδή που είχε το συγκεκριμένο πλοίο που είχε αποπλήσει από Αλβανία με προορισμό λιμάνι της Ουκρανίας. Υπολογίζονται γύρω σε 150 με 200 τόνους, τόσο χρειάζεται για αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι των 900 περίπου μιλίων. Ευτυχώς εποντίστηκαν φράγματα εδώ και αρκετή ώρα από το λιμενικό σώμα, όχι από ιδιωτική εταιρεία, από το ίδιο το λιμενικό σώμα, το διευκρινίσαμε αυτό, ενώ έχουν σπεύσει στην περιοχή και αντιρρυπαντικά σκάφη. Σε περίπτωση που έχουμε διασπορά πετρελοκυλίδων στην θάλασσα, δεν είναι το μαζούτ, είναι το πετρέλαιο ναυτιλιακό κίνησης, που είναι πιο ελαφρύ βέβαια υλικό, αλλά και πάλι είναι πιο ποιητικό δηλαδή, αλλά και πάλι υπάρχει ο κίνδυνος να διαφύγει από τις δεξαμενές του.
1: Να ευχηθούμε να μην συμβεί αυτό και να πάνε όλα καλά. Νίκο Χαπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο πλοίο που έσπασε για βοήθεια τα ξημερώματα επέβαινε ο οικονολήπτης ΕΡΤ, ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οποίος να ακούσουμε όπως περιέγραψε την τηλεόραση του ΕΡΤ News την περιπέτεια αυτή και την εμπειρία που έζησε μέσα στη νύχτα.
2: Ταξιδεύαμε τον Ίσο Σάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
1: Αυτός ήταν λοιπόν ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οικονολήπτης του ΕΡΤ News. Στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε όμως και ο δήμαρχος του νησιού της Άνδρου, κύριος Σουσούδης. Για να ακούσουμε τη δική του μαρτυρία.
3: Το πλοίο προσέγκρουσε στα βράχια, στην περιοχή κοντά στην Πέζα, και μετά υπέστη μεγάλο ρήγμα και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 40 μέτρων. Προφανώς αυτός που ήταν στη γέφυρα είπαν ότι κοιμήθηκε, κοιμόταν και έπεσε το πλοίο πάνω στα βράχια.
1: Τώρα, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, καθώς ο καιρός είναι πλέον θαυμάσιος, πάμε προς καλοκαίρι. Αφρικανική σκόνη όμως επηρεάζει από σήμερα τη χώρα μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και μέσα στην ημέρα θα καλύψει τα ηπειρωτικά, ενώ την Πέμπτη θα φτάσει και στα ανατολικά της χώρας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
4: Βεβαίως, θα τα πούμε όλα γρηγόρια. Ο καιρός θα είναι πλήρως εναρμονισμένος λοιπόν με την εποχή, όλες τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ανεβασμένη στους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Προς το τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε και τα τριαντάρια. Όπως είπες πολύ σωστά, όμως θα ξεκινήσει και ένα επεισόδιο σκόνης, που βέβαια είναι συνηθισμένο για την εποχή. Δεν φαίνονται ακραίες συγκεντρώσεις. Λόγω των οτιάδων λοιπόν, σκόνη θα έχουμε από σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, στις επόμενες ημέρες και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με χειρότερη ημέρα ίσως την Παρασκευή, καθώς τότε θα ενισχυθεί και ο νοτιάς στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης την Παρασκευή θα έχουμε και αρκετές λασποβροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα δυτικά θα έχουμε και καταιγίδες. Πιθανώς και εδώ στην Αττική να βρέξει κυρίως Παρασκευή νύχτα προς Σάββατο. Σύντομα όμως θα είναι τα φαινόμενα. Και από εκεί και πέρα να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα ξεπεράσουμε τοπικά και τους 30 βαθμούς.
1: Οπότε θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε. Βρίσκουμε νέο πεδίο μπροστά μας για τη ζέστη αυτή τη φορά. Νικολέτα Ζακοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, κυρίες και κύριοι. Τώρα, μένουμε λίγο σε αυτό το επεισόδιο που θα έχουμε, όπως ακούσαμε, να μας λέει η Νικολέτα, με την αφρικανική σκόνη. Δεν θα επιβαρυνθεί η υγεία μας από το συγκεκριμένο κύμα σκόνης, είπε

0: Το Ερτ Νιούς 105,8, κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτης του Άτμο Χαπ στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών, και εξήγησε το γιατί. Για να την ακούσουμε.
1: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μελιγενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, να αφήσουμε την αφρικανική σκόνη και το καιρικό και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου όλοι περιμένουν την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που θα έχει ως κεντρικό θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση, και το συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά η επιχείρηση αποκλειστική της έντασης που παρατηρεί το τελευταίο διάστημα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος, μέχρι με την κριτική για το επιτελικό κράτος, ώστε στο 10ο εκτοτακτικό συνέδριο την επόμενη εβδομάδα να εκπέψουν όλοι μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο λοιπόν η συνεδρίαση, αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα Νότι με 40 βουλευτές εγγεγραμμένους για ως ομιλητές. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυρί. Εγώ όμως να σπάσω λίγο το πρωτόκολλο του πολιτικού ρεπορτάζ και να σου πω ότι κλαίω από το πρωί στο αριστερό μου μάτι λόγω αφρικανικής σκόνης. Αυτό μας είπε ο γιατρός του Μονδρεά.
0: Αυτά. Μας τα έλεγε και η Νικολέτα πριν από λίγο, αλλά ευτυχώς θα είναι πολύ σύντομο το επεισόδιο. Οπότε δεν θα υποφέρουμε πολύ.
3: Ελπίζω να δούμε τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο λοιπόν υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα. Όντως υπάρχει γκρίνια. Να το πω έτσι, το λέγαμε και χθες, υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει συζήτηση για το αν το επιτελικό κράτος ακούει τους βουλευτές ή όχι και πώς υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση που θεωρητικά πρέπει να υπάρχει. Όλα αυτά με φόντο το συνέδριο του κόμματος, του οργανωτικού κόμματος, την επόμενη εβδομάδα. Το μασάζ υφίσταται, δηλαδή οι συζητήσεις από το Μέγρο Μαξίμου με αντιδρώντες βουλευτές. Θα έλεγα ότι η είδηση είναι, από αυτό αν θέλεις με ρωτάς τι άλλο θέλεις, η είδηση είναι ότι ο Κώστας Καρβαλής, πρωθυπουργός, φαίνεται ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. Ο Άδωνης Σαμαράς έχει διαγράφει και φυσικά δεν θα πάει.
0: Είναι απουσίες αυτές, βέβαια. Είναι απουσίες. Βέβαια, μένουμε σε αυτά, θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς και αύριο και πιο αναλυτικά και την επόμενη εβδομάδα με το συνέδριο. Και βέβαια, ανώτι έχουμε και το όχι, για να μην ξεχνιόμαστε, από την κυβέρνηση έτσι, για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Ναι,
0: και
3: βέβαια.
0: Περιμένουμε την απόφαση για την εξεταστική για τις υποκλοπές.
3: Νομίζω ότι η εξεταστική θα γίνει δεκτή από την κυβέρνηση με βάση τις γλώσσες κορυφαίων στελεχών του κόμματος που κυβερνά. Αλλά έχουμε και το όχι στην προανακριτική. Θέλει να κλείσει η κυβέρνηση αυτή την πόρτα αμφισβήτησης διαχειρισών της.
0: Ωραία. Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ και από το κυβερνό κόμμα, κυρίε και κύριοι, να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τουρκούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο τραπέζι, βέβαια, η πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στον δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Σημαντικό κεφάλαιο και αυτό. Πάμε στη Ελίνα Μπεθάνη, είναι στη Χαριλάου Τουρκούπη και θα μας πει περισσότερα πώς είναι το κλίμα συνεδρίαση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Καταρχάς, η συνεδρίαση, Ελίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη από τη μία το μεσημέρι όταν ξεκίνησε η συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με τον νέο γραμματέα, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, στην εισήγησή του τόνισε ότι η κυβέρνηση απέτυχε στην οικονομία, απέτυχε, όπως είπε, να μειώσει το κόστος διαβίωσης η οικονομία, όπως τονίζει, μπαίνει στην κατάψυξη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και εξήρε την ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που θέτει ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδική αναφορά έκανε σε πληροφορίες ο κύριος Ανδρουλάκης στις πρωτοβουλίες του κόμματος για την τετραήμερη εργασία, για το ζήτημα των τραπεζών, την κοινωνική κατοικία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ έβαλε την ατζέντα και η Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιεί τις προτάσεις του γιατί έχασε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα που δεν μπορεί ιδεολογικά να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Και αναφερόμενος στο ζήτημα των θεσμών και της συνταγματικής αναθεώρησης, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπει εμπόδιο στις θεσμικές εκτροπές της κυβέρνησης και ότι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα πάρουν τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση που έχει προετοιμάσει ο αρμόδιος τομέας του κόμματος για να καταθέσουμε τη σειρά τους τις δικές τους προτάσεις.
0: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου στη χώρα μας. Για να τον ακούσουμε.
5: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Καθώς συνεχίζεται το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους τρεις επιβάτες. Αλλά, Έλενα, να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια τελευταία αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Τι ακριβώς αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος?
6: Νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social λέει λοιπόν ότι αν το Ιράν συμφωνήσει με ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, τότε η θρηλυκή, όπως τη χαρακτηρίζει, επιχείρηση επική οργή θα ολοκληρωθεί, θα τερματιστεί. Αν και αυτό είναι, όπως είπε, ένα μεγάλο αν συμφωνήσει, δηλαδή, το Ιράν. Αν δεν συμφωνήσει, τότε οι βομβαρδισμοί, όπως είπε, δυστυχώς θα επαναληφθούν και με μεγαλύτερη ένταση.
0: Μαστίγιο για καρότο λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα πάμε και στο θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και έχει σημάνει συναγερμό στη παγκόσμια κοινότητα. Ποια είναι τα νεότερα από εκεί?
6: Τα κρούσματα ή τα ύποπτα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν με συμπτώματα πάνω στο κρουαζιερόπλιο μεταφέρονται, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση στην Ολλανδία για νοσηλεία, περαιτέρω νοσηλεία. Επίσης, να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα θρίλερ με το πού ακριβώς θα είναι ο επόμενος σταθμός του κρουαζιερόπλου. Ο κυβερνήτης των Κανάριων νήσων είπε ότι έχει ζητηθεί άδεια για να ελιμενιστεί εκεί το Σάββατο το MV Hondius. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τις αρχές εκεί και προς την Ισπανική κυβέρνηση, καθώς θέλουν να λάβουν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό στην έναρξη μάλιστα της τουριστικής περίοδου. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, ακόμη και στην περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι ο χανταϊός συνήθως είναι σπάνιο, συνήθως μεταφέρεται από τροκτικά σε άνθρωπο, σε ακόμη πιο σπάνιες περιπτώσεις, και όταν είναι τύπου των άνδεων, έτσι όπως λέγεται η παραλλαγή του, μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τα κρούσματα στο πλοίο ουσιαστικά είναι τέτοια, από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως αυτό γίνεται όταν υπάρχει πάρα πολύ στενή επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων, και ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος για μετάδοση είναι χαμηλός.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην εσωτερική ατζέντα, με την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικός στη Σαλαμίνα, ενώ ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος συνελήφθη. Τη διενέργεια της ΕΔΕ επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιού. Στο συμβάν, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν το περιπολικό συγκρούστηκε με την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσκιζε διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης. Αρχικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Εν τω μεταξύ, σε λιγότερο από 24 ώρες, κυρίες και κύριοι, αστυνομικοί της ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης με το διανομέα, ο οποίος είχε γίνει φόβος και τρόμος στα βόρεια προάστια της Αττικής. Ο 28χρονος διανομέας Λοδαπός διέμενε παράνομα στη χώρα από το 2023 και είχε καταφέρει να στείλει στο νοσοκομείο δύο συμπολίτες μας και είχε τραυματίσει άλλους τέσσερις, πετώντας τους πέτρες, ενώ ο ίδιος ήταν εν κινήση και παρέδιδε παραγγελίες. Τώρα, σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έχω αναφερθεί πολλές φορές, τα πρόσφατα περιστατικά τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας με ηλεκτρικά πατίνια και με θύματα ανήλικους χρήστες είναι πολλά και σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαίως, καταδεικνύουν μια ανησυχητική τάση που επιβεβαιώνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Μιχάλης Ρησοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατίνιων, δήλωσε ότι είναι υπέρ της κατάργησης τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Για αύξηση των τροχαίων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, έκανε λόγο στο Air News Radio ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, υποδιευθυντής της Τροχαίας Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
7: Θέλω να αναφερθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας, ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων με πατίνια, και να σου το πω για να μην κουράζουμε στατιστικά, του ποσοστού της συμμετοχής από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα έχει φτάσει στο 0,7% το πρώτο τράμιο του 26. Δηλαδή διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
8: Το 0,3 πότε το είχαμε?
7: Το 2003 το είχαμε το 2023 που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία.
8: Ναι,
7: 24,05, 25,07 και τέταρτο τετράμινο 0,7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν, φτάσαμε στο 1,68. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
0: Και ενώ αυτά γίνονται σε όλη τη χώρα, υπάρχει ο ποθός προβληματισμός για τα πατίνια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είχαμε νέα συσκέψη νωρίτερα στη συμπρωτεύουσα. Γιατί συνεχίσει οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα έχει αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσολου, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις σημερινές επαφές. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα η νέα εκτακτή σύσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φορέων της Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο της πόλης. Είναι αλλεπάλληλες, όπως καταλαβαίνετε, οι συσκέψεις τις τελευταίες ημέρες, και αυτό διότι όλοι προσπαθούν να διαφυλάξουν όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την τουριστική ανάπτυξη τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και ευρύτερα της κεντρικής Μακεδονίας, της Πιερίας και της Χαλκιδικής για παράδειγμα. Χθες είχαμε μια συνάντηση του Δημάρχου του Στέλιου Αγγελούδη με τηλεδιάσκεψη και τους εκπροσώπους της Ryanair, προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι προθέσεις της Ιρλανδικής εταιρείας, χωρίς ωστόσο να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες. Κρατάνε όλες οι πλευρές τα χαρτιά τους κλειστά. Από την πλευρά της η Fraport, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία, δηλώνει μέχρι και αυτή την ώρα άγνοια για τις προθέσεις αυτές της Ryanair. Δεν γνωρίζει δηλαδή αν θα αποχωρήσει ή όχι. Αυτό που επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό, Γρηγόρη, είναι ότι σήμερα πρόκειται να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair, προκειμένου να συνομιλήσουν απευθείας με τους εργαζομένους της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και με Θεσσαλονίκη επιστρέφουμε στην Αττική. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που εξεπαντούσε πολίτες προσποιούμενο υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
10: Από το πρωί εξελίσσεται αυτή η νέα αστυνομική επιχείρηση υπό την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, του περίφημου ελληνικού FBI. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις και εκτιμάται πως οι συγκεκριμένοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για αντίστοιχα εγκλήματα. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως 117 είναι τα θύματα τα οποία έπεσαν στην παγίδα των συγκεκριμένων που υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται πως είναι τα εκτιμόμενα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα και σε ποδόσφαιρο Champions League και στο μπάσκετ με τον ελληνικό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε όμως μια πολύ δυσάρεστη είδηση, φτωχότερη από σήμερα ελληνική δημοσιογραφία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο σπουδαίος Σταύρος Τσόχος.
11: Καλησπέρα. Μία από τις σημαντικότερες μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής, είχε πολλές φορές και το φάνερο του Ολυμπιακού, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, χρόνια και σε εμάς εδώ.
0: Στην ΕΡΤ, βέβαια.
11: Οικογένεια, στην οικογένεια της ΕΡΤ. Και γραφειοτύπη του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για ένα διάστημα. Γενικότερα, ένας δημοσιογράφος που ποτέ δεν προκάλεσε με τις απόψεις, ήταν πάντα στα όρια της αντικειμενικότητας και νομίζω προσφέρει πλούσια ενημέρωση σε όλο τον ελληνικό λαό.
0: Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του. Πάμε λοιπόν τώρα στην αγωνιστική δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το μπάσκετ.
11: Ναι. Χθες ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα. Η πρώτη μάλλον ομάδα προκρίθηκε στο Final Four 3-0. Σκούπα, όπως λέμε και στην
0: Μονακό.
11: Μονακό, ναι. Με πολλά προβλήματα, αλλά σημασία έχει ότι εξαιρετικές εμφανίσεις και πέρασε εύκολα στο Final Four της Αθήνας. Τώρα, σειρά απόψε έχει ο Παναθηναϊκός. 9 κερδάτο στο ΆΚΑ. Έχει 2-0. Υπέρ του έσπασε δύο φορές την έδρα της Ισπανικής Βαλένθια. Οπότε τώρα θέλει στα δύο παιχνίδια εδώ στην Αθήνα, ίσως και ένα, μακάρι να είναι μόνο ένα, να κάνει και αυτό το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four.
0: Και να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four, έτσι.
11: Μπράβο. Μετά θα είναι τα δύσκολα, αυτό που τα λέμε, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό.
0: Θα τα δούμε τότε.
11: Ναι. Και όχι μόνο έτσι. Και βράδυ, 10 η ώρα, μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Μπάγερ Ρεάλ, Μπάγερ Παρί Σεν Ζερμέν, είχε κερδίσει η Παρί 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε νομίζω κάτι ανάλογο και απόψε.
0: Τιτανομαχία, πραγματικά.
11: Ακριβώς.
0: Ποιος θα πάρει το εισιτήριο στο τελικό που ήδη και τους περιμένει η Arsenal.
11: Η Arsenal, που κέρδισε χθες 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες, Μπάγερ ή Παρί, θα αντιμετωπίσουν στο τελικό την Arsenal.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
3: ΕΡΤ Φλόρινας.

δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά σήμερα παρά με τους Rolling Stones, που χτες ευνηδίασαν τους πάντες λέγοντας, κυκλοφορώντας αλλά και αναφέροντας στην συνέντευξη τύπου που έκαναν και γενικότερα με τις αναρτήσεις τους στα social media, την κυκλοφορία ενός νέου single. Δύο για την ακρίβεια τραγούδια μας έδωσαν και τα δύο θα τα ακούσουμε. Ήδη ξεκινήσαμε με το In The Stars που είναι το πρώτο single από ένα καινούριο άλμπουμ που έρχεται στις 10 Ιουλίου. Foreign Tongues θα είναι ο τίτλος της επιστροφής των Γερόλικων της rock στα 62 χρόνια, 63 χρόνια που βρίσκονται στο προσκήνιο, μια μπάντα με μια απίστευτη διάρκεια στην καριέρα της. Ερτ Κοζάνης και Ερτ Φλόρινας μαζί σας και σήμερα σε αυτό το απομεσήμερο της Τετάρτης 6 του Μάη. Ο Σωτήρης Νάστος είναι στην κονσόλα του ήχου στην Ερτ Φλόρινας, ενώ εδώ στο στούντιο της Κοζάνης τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Τσομπανάκης. Στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4 με νέες παραγωγές ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. In the Stars λοιπόν, το ολοκέντρο τραγούδι των Rolling Stones σε πρώτη παρουσίαση. Μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Αυτό λοιπόν είναι το νέο single, το In The Star των Rolling Stones, από το άλμπουμ που έρχεται στις 10 Ιουλίου. Να πούμε ότι θα υπάρχουν συμμετοχές του Paul McCartney και μια συνεργασία έκπληξη με τον Robert Smith, τον Cure, σε αυτό το άλμπουμ. Υπάρχει και ένα δεύτερο τραγούδι που έχει βγει, που συνοδεύει το πρώτο single του δίσκου, και είναι το Rough and Twisted. Πάμε λοιπόν να πάρουμε και αυτή τη δεύτερη ολόφρεσκη γεύση από τους Rolling Stones.

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, ο 25ος δίσκος των Rolling Stones έρχεται στις 10 Ιουλίου με συμμετοχές, όπως είπαμε, από Paul McCartney, Robert Smith και Steve Winwood. Το πρώτο single του άλμπουμ αυτού το ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, και αυτό το δεύτερο τραγούδι, το BB Down, το τραγούδι αυτό το οποίο ακούσαμε τώρα από τους Rolling Stones με τον τίτλο Wrath and Twisted, είχε βγει την προηγούμενη εβδομάδα μόνο σε φυσικό προϊόν. Ποια ήταν η εξής ιδιομορφία? Ότι δεν το κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι την προηγούμενη εβδομάδα με το όνομά τους οι Rolling Stones, αλλά χρησιμοποίησαν ένα ψευδώνυμο, αποδόθηκε δηλαδή στους co-coaches, ένα όνομα που το συγκρότημα έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για μυστικές εμφανίσεις. Και τώρα βέβαια, αφού έβγαλαν και το κανονικό του single, το In The Stars, με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, βγήκε και αυτό στις ψηφιακές πλατφόρμες. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε δύο καινούργια τραγούδια που θα περιλαμβάνονται στο άλμπουμ που βγαίνει στις 10 του Ιούλη. Αφήνουμε τους Rolling Stones, θα επανέλθουμε, θα μας αποσχολήσουν και άλλα τραγούδια και φυσικά το άλμπουμ τους σε περίπου δύο μήνες από τώρα. Μένουμε όμως σε αυτό που λέμε μουσική βετεράνη, και σίγουρα ένας τέτοιος είναι και ο Ringo Starr των θρυλικών Beatles, ένα από τα δύο εναπομείναντα εν ζωής καθάρια. Ο άλλος είναι βέβαια ο Paul McCartney. Οι δύο, ο George Harrison και ο John Lennon, δεν βρίσκονται στη ζωή. Έχει ένα νέο country rock album στην αγορά ο Ringo Starr, και από αυτό ακούμε το Baby Don't Go.

Μετά τον Ringo Starr και το νέο του solo album, για να πάμε τώρα και να είμαστε στα 18-19 λεπτά μετά τις 3 του Interpol, και αυτοί πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσαν ένα ολοκέντρωγιο τραγούδι, το οποίο μας βάζει στο κλίμα του επερχόμενου άλμπουμ. Δεν έχουν ανακοινώσει συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά σίγουρα είναι μια δουλειά η οποία θα βγει μέσα στο 26, με πιο πιθανό χρονικό έτσι, διάστημα να είναι αυτό του φθινοπόρου. Το νέο του σίγγλ είναι αυτό εδώ, το Wings on Fire.

Αυτό είναι το Capital Eye από τον Andrew Bird, έναν πολύ σημαντικό Βρετανό τραγουδοποιό που επέστρεψε σε ένα ακόμη άλμπουμ. Είμαστε στα 26 λεπτά μετά τις 3, σε λίγο θα πάμε στις 3:30 για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Άλλο ένα από μεσήμερα εδώ στην Ερτ Κοζάνης μαζί με την Ερτ Φλόρινας, με ό,τι πιο καινούριο κυκλοφορεί στη διεθνή δισκογραφία. Και τώρα στον Joy Jackson, επέστρεψε με μια εξαιρετική νέα δουλειά, από την οποία ακούμε το Fabulous People.

Μπαίνουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Χρήστος Τσομπανάκης και Σωτήρης Νάστος στην κονσόλα του ήχου, αντίστοιχα σε Ερτ Κοζάνης και Ερτ Φλόρινας. Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Και από το Fabulous People του Joy Jackson στον Morrissey. Το Μάρτιο είχαμε ασχοληθεί εκτενώς με το νέο του άλμπουμ, το νέο solo άλμπουμ που έχει τον τίτλο Make Up Is A Lie. Λίγο μετά κυκλοφόρησαν άλλα δύο τραγούδια ολοκέντρουγια, δεν περιλαμβάνονται στο δίσκο, όμως είναι αυτό που λέμε υλικό αυτής της περίοδου, δηλαδή υλικό των αρχών του 2026 που παρουσιάζει ο Morrissey, και είναι το Happy New Tears. Αξίζει να το θυμηθούμε.

Happy New Tears λοιπόν από τον Morrissey. Συνεχίζουμε με τον Beck. Έχουμε καινούριο υλικό από τον πολύ παραγωγικό τα τελευταία χρόνια Beck, ένα καλλιτέχνη που το γνωρίζουμε εδώ και 30 και κάτι χρόνια. Ένας Αμερικανός τραγουδοποιός με μια πολύ ιδιαίτερη πορεία. Βέβαια, οι περισσότεροι σου να έχουν μείνει στις εποχές των μεγάλων επιτυχιών του, όπως το Loser, εκεί κάπου στα μέσα των 90s, όμως ο Beck έχει εξελιχθεί όλα αυτά τα χρόνια, έχει κυκλοφορήσει πάρα πολλά albums. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο έχουν μείνει από τον πυρήνα οπαδών που τον άκουγε εκεί στα 90s στις μέρες μας, μιλάμε για άτομα μεγαλύτερη σίγουρα ηλικίας. Ένα από τα καινούργια του είναι το Ride Lonesome, το ακούμε.

και από το Ride Lonesome του Beck, που είναι ένα από τα καινούργια του τραγούδια. Για να σταθούμε τώρα σε κάτι καινούργιο από τους Brooklyn Funk Essentials. Αυτό είναι ένα αμερικάνικο συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1993. Είναι γνωστό για τον εκλεκτικό ήχο που έχει, συνδυάζοντας funk, hip hop, jazz, ποιήση, reggae, disco, μερικές φορές ακόμη και στοιχεία από acid jazz. Τη δεκαετία του 90 το συγκεκριμένο σχήμα των Brook Funk Essentials ήταν από τα βασικά σχήματα της λεγόμενης club σκηνής της Νέας Υόρκης. Έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα νομίζω 7 ή 8 δίσκους, δεν έχουν τόσες πολλές δισκογραφικές δουλειές, μιας και κυκλοφορούν αναρεά χρονικά διαστήματα ολοκληρωμένα άλμπουμς, έχουν όμως και αρκετά μεμονωμένα singles. Το πιο καινούριο τους είναι αυτό εδώ. Μας λένε να μην τα παρατάμε ποτέ. Brook Funk Essentials, Never Give Up.

και από το Never Give Up των Brook Funk Essentials να πάμε σε κάτι από τη χρονιά του 25 τώρα, να θυμηθούμε κάτι από τον εξαιρετικό Robert Finlay. Είναι ένας καλλιτέχνης που πραγματικά ανοίξει αυτή την κατηγορία των καλλιτεχνών που αναδείχθηκαν αργά, και το λέμε αυτό γιατί ο Robert Finlay έγινε γνωστός αφού πέρασε τα 60 του. Σκεφτείτε ότι τώρα έχει περάσει τα 70 και το 2016 ήταν η χρονιά στην οποία ο κόσμος τον έμαθε με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τότε. Ήταν ένας καλλιτέχνης που πραγματικά μόχθησε πολύ. Αυτός ο βετεράνος bluesman, ο Robert Finlay, έφαγε τη ζωή του στον Αμερικάνικο Νότο ως ερασιτέχνης μουσικός, προτού, όπως είπαμε, γύρω στα 60 του κάνει το πρώτο του άλμπουμ. Από τότε μας έχει δώσει μερικά εξαιρετικά πραγματικά άλμπουμς και είναι ένας ωραίος storyteller και το αποδεικνύει αυτό και στο τελευταίο του άλμπουμ, το Hallelujah. Αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε κάτι από αυτό, είναι το Helping Hand, Robert Finlay.

και από τον Αμερικάνικο Νότο και τον κύριο Ρόμπερτ Φίνλεϊ, και ενώ έχουμε περίπου 10 με 11 λεπτά στη διάθεσή μας για δύο ακόμη tracks, και αύριο και την Παρασκευή συνεχίζουμε βέβαια μόνο με νέες κυκλοφορίες, έχουμε εδώ μια καλλιτέχνηδα, τη Τζόντι Στέρνμπεργκ, που γεννήθηκε στην Αυστραλία. Είναι μια τραγουδίστρια που ανακατεύει έτσι την vocal jazz με στοιχεία από folk, από blues, από bossa nova. Τώρα ζει στο Παρίσι και έχει στην αγορά ένα τραγούδι, το Shine, και ένα άλλο, το In Your Eyes. Αυτό είναι το πρώτο σίγγλ από το άλμπουμ που έρχεται στα τέλη του Μάη. Θα το ακούσουμε ίσως σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Σήμερα επιλέγουμε να ακούσουμε το Shine, Jody Sternberg, και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με Midland τη σημερινή μας εκπομπή.

Jody Sternberg και Shine. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για να ολοκληρώσουμε με τους Midland, αυτό το αμερικάνικο συγκρότημα της country μουσικής. Σχηματίστηκαν στο Τέξας το 2014. Μέχρι σήμερα μας έχουν δώσει 4 studio albums. Θα λέγαμε ότι κινούνται σε αυτό που λέμε νέο παραδοσιακή country. Είναι καθαρά country οι επιρροές τους, όμως με τα νέα στοιχεία που βάζουν τα συγκροτήματα της γενιάς τους στην country και γενικότερα στην αμερικάνικη μουσική. Θα κλείσουμε λοιπόν με αυτό το track, το Shooting Memories with Tequila, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Να σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ρύθμισε τον ήχο στην Earth Florinas, εδώ στα στούντιο της Κοζάνης ο Χρήστος Τσομπανάκης, ενώ στα λόγια, στην παραγωγή, στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ήταν ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Αύριο θα είμαστε μαζί και στις 11 το πρωί με τις ραδιολιχημίες και την ελληνική δισκογραφία και βέβαια το απόγευμα, από μεσήμερο στις 3 και κάτι θα είμαστε μαζί σας και με τη συνέχεια της παρουσίασης των νέων κυκλοφοριών. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης, σε λίγο σύνδεση με το Earth News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και βέβαια αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τίποτο! Τίποτο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
6: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Με cinematic διάθεση ήρθαμε στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα και καλώς βρεθήκαμε. Με μουσικές που ξεχωρίζουμε και έχουν κάτι να μας πούν, θα φτάσουμε μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο Κόσμος 93,6. Στην καρδιά της Άνοιξης παίζουμε με τις μουσικές που δημιουργούν ωραίες ατμόσφαιρες. Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και αφού ξεκινήσαμε πιο ήσυχα, ας συνεχίσουμε κάπως έτσι.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love.

Teddy Swims, The Door, από τα τραγούδια που γέμισαν το ραδιοφωνικό αέρα κυρίως το 2024, αλλά συνεχίζει την πορεία του φυσικά, και μια μπάντα τώρα που ξεχωρίζουμε, ο λόγος για τους Ezra Collective, και ένα τραγούδι για το body language, για τη γλώσσα του σώματος, που θα στέλνει πάντα τα δικά της μηνύματα.

Billie Eilish και Birds of a Feather, αυτή η φωνή και αυτό το τραγούδι από τα αγαπημένα μας. Λοιπόν, πάμε στις 4.30 τώρα για τις ειδήσεις σε τίτλους και σε πολύ λίγο πάλι πίσω στις μουσικές μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν. Εξετάζουν την πρόταση, δηλώνουν οι Ιρανοί. Δυνατή η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς αφού σταματήσουν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Υποχωρούν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Νέα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού κατά υποδομών της Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Για θεσμική παραχμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και νέα οχήματα. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αύριο, νοτιάδες στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
7: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κόσμος Radio.gr.

Γιον Σουνά και μια διαφορετική εκτέλεση στο I've seen that face before, ακουστική και τρυφερή. Δεύτερο ημέρο εκπομπής. Καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος, εδώ στο Κόσμος 93,6. Και να θυμηθούμε τώρα αυτό εδώ.

0: Λος Μύρλος και Σονίδα Αμαζόνικο, ένα απίστευτο ταξίδι σε κόσμους μακρινούς κρύβεται πίσω από αυτό τον ήχο. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής για να γυρίσουμε πάλι πίσω στις μουσικές μας εδώ στο κόσμο 93,6 σε πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Nick Waterhouse και Play to Win, και αυτός είναι ο στόχος, να κερδίζεις και σίγουρα κερδίζεις ακόμα και όταν χάνεις, μόνο που εκείνη τη στιγμή ίσως να μην είσαι σε θέση να το αντιληφθείς. Λίγο μετά τις 5 είμαστε εδώ στους 93,6 και στον αέρα του κόσμου μας. Ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου σας μιλάει και βάζει τις μουσικές, και τώρα αυτό εδώ.

Black Pumas, More Than a Love Song, και ξεκινά σήμερα το καθιερωμένο Athens Music Week. Είναι η 8η χρονιά που έρχεται στην πόλη του φεστιβάλ, όπου οι λάτρες της μουσικής και οι επαγγελματίες της μουσικής συναντιούνται για να μοιραστούν μια μοναδική πολιτισμική εμπειρία. Το πρόγραμμα πλούσιο και φέτος και με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όσοι πιστοί λοιπόν, προσέλθετε. Και πάμε παρακάτω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις σε ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραήμ Ρεζαΐ, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σκληρά σε περίπτωση κλιμάκωσης. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα είναι η σφοδρή βομβαρδισμή, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμές του Brent αυτήν την ώρα. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος. Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του CNN, Τεν Τέρνερ, στα 87. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο, 7 Μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Αυτό είναι ένα από τα πολύ ωραία και όχι χιλιοπαιγμένα, όπως συνηθίζουμε να λέμε μεταξύ μας στο ραδιόφωνο, Angus and Julia Stone, Down to the Sea, παραπέμπει σε ταξίδι, σε ασπρόμαυρες εικόνες. Καλησπέρα και πάλι, τέταρτο τελευταίο ημίωρο. Για λίγο ακόμα, παρέα με τις μουσικές μας.

Ben Longle Soul από εκείνο το φοβερό άλμπουμ που έκανε πέρσι, ήταν το The Walls. Η αλήθεια πως όσο περνάνε τα χρόνια, δύσκολα τα άλμπουμς που κυκλοφορούν έχουν αυτό το κάτι, ή μάλλον το θέσουμε αλλιώς, δύσκολα κυκλοφορούν άλμπουμ που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Αυτό στο σχόλιο.

Μιλ Πάσος. Και τώρα τέλος, σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, μείνετε μαζί της. Ευχαριστώ τον Σωτήρη Τασκαλιδερανιάννη για τη φροντίδα του ήχου. Ευχαριστώ και εσάς για την παρέα. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τίποτο! Τίποτο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Μια γραμμή κύμα, φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Red Rebellion, Kelly Bush, μέσα από το καινούριο άλμπουμ, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, Fairy Tale, ο τίτλος του άλμπουμ. Απογευματάκι Τετάρτης είναι, 6 Μαΐου, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει από την άνοιξη απότομα στο καλοκαίρι σιγά σιγά. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ, στο μικρόφωνο μουσικές όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip, με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο και Τέμι Μπαλά. Με ένα Grammy ο Kevin Parker, δικό του όλο το project από την Αυστραλία. My old ways, και να μιλάει για αυτές τις συνήθειες που μπορεί να έχει κανείς, που εκεί που νομίζω ότι τις έχεις κερδίσει, ρίξει, νικήσει, διώξει, επιστρέφουν. My old ways, όπως λέει ο Kevin Parker, τα μην παλά.

Impala, My Old Ways, 2-10-60-66-429. Το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου, earthecho.gr. Ένας κόσμος του ραδιοφώνου, όλη η ελληνική ραδιοφωνία σε ένα application. Δηλαδή με ένα κλικ στο κινητό σου βρίσκεσαι σε έναν ολόκληρο ραδιοφωνικό κόσμο με όλες τις εκπομπές της ΕΡΤ, όλες τις εκπομπές του κόσμου, τα podcast και φυσικά στο χρόνο που εσύ μπορείς. Και έτσι δεν χάνεις καμία εκπομπή. Earteco.gr. Για να είσαι maker που λέει και ο Fink, σύναψον το καλό στο edit.

Η εμπειρία που θα της δώσεις εσύ είναι το πώς θα την πάρεις. Αυτό λέει ο Φινκ μέσα στο στίχο του, στο Maker. Αυτό που λέμε η ζωή δεν είναι αυτό που σου συμβαίνει, είναι αυτό που εσύ διαλέγεις να κάνεις με αυτό που σου συμβαίνει. Η ευτυχία εξαρτάται από την ποιότητα των σκέψεών σου. Και όπως έλεγε και επίκτητος, δεν στεναχωριόμαστε από αυτά που μας συμβαίνουν, αλλά από την άποψή μας για αυτά που μας συμβαίνουν. Από την οπτική μας δηλαδή. Και καμιά φορά αυτό που λέμε, αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που είναι. Και ο καθένας επιλέγει την πραγματικότητα που θα βάλει. It's what it is, Mark Knopfler στον αέρα μας. Viber, Cosmos Radio, για να μας στέλνεις τα μηνύματά σου στο Viber και φυσικά και στο Messenger, στις official σελίδες μας σε Facebook και Instagram όπου ακολουθείς. Στέλνεις μηνύματα, μαθαίνεις τι γίνεται και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς.

το μαγικό ήχο, τον όπλερ μοναδικός, it's where it is, στον αέρα μας, κόσμος, τα ραδιοφωνά σας. 2-10-60-66-4-29, το τηλέφωνο στο στούντιο, email διαβάζουμε, μηνύματα διαβάζουμε. Κάποιοι διαβάζουν, συμφωνείτε και με την Τζόνι Μίτσελ που είπε τα 1000 μύρια για τον Bob Dylan. Και όχι μόνο, υπάρχει ένα ολόκληρο άρθρο στο Far Out που τα έχει μαζέψει όλα αυτά που λένε διάφοροι καλλιτέχνες, που είναι τίποτα, 3-4 μπροστά στα όλο τον πλανήτη που ό,τι καλλιτέχνης υπάρχει έχει πάρει έμπνευση από τον Dylan. Αλλά το ποιος είναι ο Dylan, το κρίνει, το έχει κρίνει ήδη η ιστορία. Η προσφορά του στην πολιτιστική και μουσική κληρονομιά που είναι αναμφισβήτητη, τεράστια και ανεκτήμητη, και δηλώσεις του τύπου και τέτοιου ύφους από καλλιτέχνες του βιλενικού της Τζόνι Μίτσελ απλώς τους εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί, εντάξει, κάποια πράγματα είναι απόψεις, κάποια άλλα είναι απλώς ιστορία. Τζον Μπαέζ θα την ακούσουμε.

Blowing in the wind. Η μόνη απάντηση που δεν κάνει το blowing in the wind και την ξέρουμε είναι το τι είναι ο Dylan και τι έχει δώσει στην ιστορία. Ο Gilmour είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι τα τραγούδια του Dylan είχαν τέτοια μηνύματα που ένιωθες σαν να διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα κάθε φορά που άκουγες όποιο τραγούδι του Dylan. Νιώθω ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να φτάσω σε αυτό το επίπεδο, λέει ο Gilmour, και σίγουρα δεν θα μπορούσε στιχουργικά όμως. Μουσικά το έχει φτάσει το επίπεδο ή το έχει ξεπεράσει. Στιχουργικά σίγουρα, όχι μόνο ο Gilmour, αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολο κανείς να φτάσει σε αυτό το level που έγραφε ο Dylan, αν και υπάρχουν πάρα πολλοί τραγουδοποιοί τεράστιοι σε αυτόν τον πλανήτη, ευτυχώς, που έχουν χαρίσει τα δώρα τους γενναιόδωρα στην ανθρωπότητα, το μουσικό τους δώρο. Και τα σχόλια τα φοβερά για τη συναυλία των Μετάλλικα και δεν ξέρω πόσες νταλίκες έχουν σκάσει μύτη, ολόκληρο άρθρο βγήκε ότι μεταφέρουν σατανιστικά πράγματα. Καθόλου μια χαρά παιδιά είναι, πολύ καλοί άνθρωποι οι Μετάλλικα, και φυσικά τους αξίζει όλη αυτή η κατάσταση που γίνεται τριγύρω από τους Μετάλλικα, γιατί έχουν ξεφύγει τελείως. Είναι billion dollar μπάντα πλέον, έχουν μπει στην κατηγορία του mainstream, φεύγοντας από το metal, γιατί κατάφεραν, ανεξάρτητα από το ποιο είδος μουσικής ακούει κανείς, να παθιάσουν το κοινό όσο κανείς. Έχουν πολύ παθιασμένο κοινό. Η ενέργεια στις συναυλίες των Μετάλλικα δεν μοιάζει με καμία συναυλία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μαζί με τους Floyd είναι οι δύο πιο σπουδαίες, τα δύο πιο σπουδαία live acts που έχουν γίνει. Είναι πραγματικά συγκλονιστική σκηνή. Είναι μια εμπειρία που δεν έχει ξαναδεί κανείς εύκολα. Αν δεν έχει δει δηλαδή τους Μετάλλικα, και είναι η πρώτη φορά που έχετε πάρει εισιτήριο, θα είναι ίσως μία από τις πιο αξέχαστες βραδιές που θα έχετε δει. Forget my son, to include everyone. Tuck you in, warm within, keep you free from sin, till the Sandman comes.

Enter Sandman από τη Shell που διασκευάζουν Metallica. Εμείς θα δούμε και τους Cure που έρχονται και πλησιάζει και αυτή η ημερομηνία, η σπουδαία σπουδαία βραδιά, και Florence and the Machine και Michel Gurevich. Όλα τα καλά στην Αθήνα, πολλές πολλές συναυλίες. Η Cure είναι 15 Ιουλίου στο μπάσκετ του ΟΑΚΑ. Και ήταν απίστευτη και την τελευταία φορά που τους είδαμε στην πλατεία νερού. Eject Festival, λοιπόν, 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Cure.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται αν και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, ισχυρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης στις συνεδρίες του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία, υποστήριξε. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε κάθριξη 18 ετών καταδίκασε στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου τον καθηγητή από τη Σιτία που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια. Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner, στα 87 του χρόνια. Αρές νεφός αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική, 26 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
6: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Yes, Λαραθούν. Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexico Institute Sound και David Byrne, παρέα στο τραγούδι του David Byrne που θα τα ακούσουμε και live τώρα, γιατί έρχεται ο David Byrne στην Ελλάδα. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ. Ο David Byrne θα είναι Κυριακή 21 Ιουνίου. Road trip μουσικό παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Μπαμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Να θε πελούσο. Ακαμπάιο. Το καλοκαίρι είναι εδώ, έτσι. Ξαφνική άνοδος θερμοκρασίας. Τις επόμενες μέρες μέχρι και 30 βαθμούς θα φτάσει. Σήμερα είχαμε και ένα αεράκι. Τις άλλες μέρες δεν ξέρω.

Στο 210-6664-29 μιλάμε, rteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας σε ένα application μόνο, με όλα να γίνονται εύκολα και στο χρόνο που θέλεις εσύ. Καλησπέρα στην παρέα μας εδώ στο Viber που στέλνει τα μήνυματά σας, τα διαβάζουμε, email, messenger, τηλέφωνα εδώ στο στούντιο, κόσμος 93,6 όπου και αν βρίσκεσαι δίπλα σου. Το soundtrack ήδη εικόνες διαφορετικές. Η Mamba LD

Χαρά μου λοιπόν από το Σιμάιν Μπαλντί και σε τάγκο αυτή η εκτέλεση. Και αφού μας πήγε σε τάγκο, εμείς θα μείνουμε στην Αργεντινή. Να ακούσουμε, να απολαύσουμε μάλλον την ορχήστρα του Αλφρέντο Ντι Άντζελις και να ακούσουμε το Κέρο Βέρτε Ούναβες Μας. Θέλω να σε δω άλλη μία φορά, λέει ο ερμηνευτής, και ας πεθάνω ξεχασμένος εκεί σε μια γωνιά. Κλασική κατάσταση του τάγκο, σαν να μην υπάρχει αύριο ο στίχος. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε από τον Φρανσίσκο Κανάρο το 1939. Ένας άντρας που ζητάει για να δει για μία τελευταία φορά την αγαπημένη του. Ακόμα και αν του πει ότι όλα έχουν τελειώσει και δεν αξίζει να προσπαθήσει και μπορεί να ζήσει μες στις τάχτες ενός έρωτα, μες στην αγωνία του, όπως λέει, γιατί λέει και τη λέξη αγωνία, θα νιώσει ανακούφιση ακόμη και αν πεθάνει ήσυχα ξεχασμένος σε μια γωνιά.

It had better be tonight. Ακούσαμε Buddy Greco. Στην Ιταλία βρεθήκαμε και η Ιταλία πνίγεται έτσι αμάλφη και ποζιτάνο. Γίνεται ένας χαμός, δεν μπορεί να περπατήσει άνθρωπος και έτσι όπως είναι και χτισμένο δεν βοηθάει το ποζιτάνο, το αμάλφη. Viral μέσα από το TikTok έγινε, πήρε ένα πολύ μεγάλο στάτους, έγινε σύμβολο του στάτους και όλοι βρίσκονται εκεί έστω και για μία φωτογραφία, με αποτέλεσμα βλέπουμε φωτογραφίες τώρα που δεν, δηλαδή και τέτοιο μήνα έτσι, να μην μπορεί να προχωρήσει άνθρωπος, σκεφτείτε τι θα γίνεται τον Αύγουστο. Ένας κακός χαμούλης λοιπόν σε Αμάλφη και Ποζιτάνο. Απόλυτο status symbol στα social media, έτσι, το in. Είναι, έχουν γίνει trends πολλά με το TikTok το τελευταίο καιρό, το τρέξιμο, το fitness στα γυμναστήρια, το αμάλφι. Έχουν γίνει διάφορα που είναι.

Τουμπάο Experience. Δύσκολα τα πράγματα στο Αμάλφι. Κάτοικοι δυσκολεύονται να πάνε στις δουλειές τους το καλοκαίρι, έτσι, στο νοσοκομείο, λόγω του μποτιλιαρίσματος. Οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτοξευθεί, διώχνοντας τους μόνιμους κατοίκους και μετατρέποντας τα χωριά σε απλά σκηνικά για τουρίστες και για μια selfie στο Αμάλφι.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Τι βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Calypso Blues, More Horizons στο Edit. Νένε Βάσκες, κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7. Ξεκινήσαμε με Βενεζουέλα. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο Μουσικής του Κόσμου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Η Βίβια Νικολοπούλου φροντίζει τον ήχο μας. Είναι 6 Μαΐου, είναι απόγευμα Τετάρτης. Οι μέρες μεγαλώνουν, το φως είναι καλοκαιρινό. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς τις επόμενες μέρες. Απότομο το καλοκαίρι. Αλλά αν κάνεις δίαιτα, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δηλαδή είναι η μόνη μέρα για cheat day. Είναι καλό για cheat day. Τους κανείς κάνει όλες άλλες τις προηγούμενες. Αν έχεις κάνει όλες τις προηγούμενες, χάνεις το cheat day το φοβερό, που είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δεν ξέρω αν μετράει, αν παχαίνει κανείς παρόλα αυτά.

στη Ρώμη μας πήγε ο Πατρίτσιο Μπουάνι με τη δική του εκτέλεση του An Evening in Roma και ο Mick Hacknell τον Simply Red σε ένα πολύ ωραίο, όχι μόνο ένα, το Soul Classics που έκανε tribute σε αγαπημένα του τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Και είναι πολύ ωραία η εκτέλεση του Mick Hacknell. Έκανε και ένα tribute στον Bobby Bland, πάρα πολύ όμορφο, γιατί είναι δύο albums που τα έκανε αλήθεια με αγάπη. Να τον απολαύσουμε λοιπόν στο It's Impossible. It's

Mike Hucknall λοιπόν στο It's Impossible. Λοιπόν, υπάρχει το νέο trend, διαβάζω, που λέγεται Coolcations. Δηλαδή πως να κάνεις cool διακοπές μακριά από τον πολύ κόσμο, γιατί ταξιδιώτες έχουν αρχίσει να φεύγουν από τον καύσωνα των νότιων χωρών, από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, στρέφονται προς το βορρά. Δηλαδή ο χαμούλης πάει Σκανδιναβία και θα αυξηθεί ως και 35% το 26%, Νορβηγία, Φιλανδία, Ισλανδία. Δηλαδή θέλαμε να πάμε και στην Νορβηγία, πάει. Και εκεί θα γεμίσει. Νορβηγία, Φιλανδία, Ισλανδία, Σλοβενία. Μέρη που θα είναι ασφιχτικά γεμάτα το 26. Βενετία. Δεν περπατάς, Βενετία. Βαρκελόνη, Ιαπωνία, Κιώτο, Τόκιο, Παρίσι, Άμστερνταμ, Λισαβόνα. Το Ηράκλειο της Κρήτης. Αντιμετωπίζουν over tourism το καλοκαίρι όλες αυτές τις περιοχές, με συμφόρηση και υποβάθμιση της εμπειρίας στους καλοκαιρινούς μήνες, ο ένας πάνω στον άλλον.

μια έρευνα που έγινε, η μεγαλύτερη ευτυχία δεν συμβαίνει κατά τη διάρκεια των διακοπών, αλλά την παραμονή της αναχώρησης. Ο εγκέφαλος φτιαγμένος να απολαμβάνει την αναμονή. Και αυτό το anticipation είναι από μόνο του πηγή εφορίας. Έρευνα του Cornell University επιβεβαίωσε ότι η αναμονή μιας εμπειρίας φέρνει περισσότερη ευτυχία και από την αναμονή αγοράς υλικών αντικειμένων. Το 97% των ανθρώπων αναφέρει ότι απλά το να έχει ένα ταξίδι στο ημερολόγιο του να κάνει, τους κάνει πιο ευτυχισμένους.

Nobody's fault but mine. Νίνα Σιμών, η φωνή, rock and roll, το edit. Η ευθύνη δική μας για την καταστροφή της ζωής μας όταν κάτι περνάει από το χέρι σου. Η Νίνα Σιμών έλεγε ότι πρέπει να μάθεις να σηκώνεσαι από το τραπέζι όταν δεν σερβίρεται πια η αγάπη. Όταν δεν υπάρχει αγάπη, πρέπει να έχεις αξιοπρέπεια, να σηκώνεσαι και να φεύγεις από το τραπέζι. Η Αρίθα Φράγκλιν θυμάται ότι ένα τραγούδι μπορεί να φέρει τόσες πολλές αναμνήσεις σε έναν άνθρωπο, έτσι. Ένας ήχος. Don't play that song.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος 93,6.

Jay, después de ti, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές, Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Βραδάκι έρχεται και σαργεί, γιατί μεγαλώνουν οι μέρες, Τετάρτη 6 Μαΐου. Κάρολ Τζι, το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή, είναι από την Κολομβία. Έχει κάνει μια τεράστια καριέρα και είναι και το μάθημα για το να μην τα παρατάει κανείς ποτέ. Το 2008 προσπάθησε να υπογράψει συμβόλαιο με την Universal Music Latino, αλλά δεν πίστευαν ότι μια γυναίκα τραγουδιστέρα ρεγκετών μπορούσε να γίνει μεγάλο αστέρι, να μπει μέσα στην pop σκηνή, και της έδωσαν μια άλλη θέση, να είναι in-house songwriter, αλλά αρνήθηκε. Και πήρε βιβλία, μάθαινε, το πήρε ως σημάδι και γράφτηκε σε μαθήματα για το πώς θα προωθήσεις τη μουσική σου και πώς μπορείς να μπεις μέσα στη μουσική βιομηχανία. Και το 2014, νιώθοντας χαμένη από την έλλειψη επιτυχίας, παρακολούθησε όλα αυτά τα μαθήματα και τελικά άλλαξε γνώμη η Universal, υπέγραψε μαζί της και μέχρι και στο βιβλίο, στο World Record Guinness μπήκε. Έχει κάνει ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες σε Billboard Latin Music από γυναίκα σε ένα χρόνο, με 15 υποψηφιότητες το 2022, και ένα χαμόνα γίνεται με την Κάρολ Τζι και με το αγόρι εδώ. Κολομβία και Πουέρτο Ρίκο λοιπόν, μπροστά μέσα από δύο φωνές.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: David Tirar μας φώτος και μέσα σε όλα αυτά που έχουμε πει για τον Bad Bunny, όλα αυτά που έχει πετύχει, έχει κάνει αυτή τη χρονιά, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, είναι και ότι τραγουδούν όλα τα νέα παιδιά που μπορεί να μην μιλούν ισπανικά όλους τους στίχους και τους ξέρουν απ' έξω του Bad Bunny και στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη. Πολλά κατάφερε μέσα σε λίγο χρόνο Bad Bunny και η Karol G που έκαναν τη διαφορά. Και το τραγούδι που ακολουθεί που θα μας πάει πίσω, φεύγουμε από το σήμερα, από την Karol G και τον Bad Bunny, και θα πάμε σε μία μπάντα από τα παλιά, έτσι, Blast from the 90s, σε ένα άλμπουμ που πούλησε σχεδόν 18 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, κέρδισε 3 βραβεία Grammy, έγιναν mainstream, αλλά η μπάντα αυτή ένιωθε περίεργο που αυτό το τραγούδι βγήκε μπροστά, σαν να μην ήθελα να είναι η σημαία του τραγουδιού, γιατί δεν τους χαρακτηρίζει, και αυτή είναι η αλήθεια. Όμως κατάφεραν να κάνουν ένα τραγούδι που ο τραγουδιστής είχε πει ότι το μισώ αυτό το τραγούδι και δεν θα ήθελα να είναι αυτό που εκπροσωπεί το συγκρότημα. Νομίζω, εντάξει, δεν είναι αυτό η σημαία, ίσως για κάποιους, αλλά όχι για πολλούς. Στο τέλος όμως το δέχτηκαν, αν και το αποκαλούν αιώνια χαζομάρα, το δέχτηκαν, το αγκάλιασαν, γιατί έγινε σημαία και είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο τραγούδι ακριβώς, όπως λέει και ο τίτλος του, Shiny Happy People, R.E.M.

Shiny Happy People. Λοιπόν, και ήθελε να γράψει ένα έτσι χαρούμενο φρουτένιο παιδικό τραγούδι, το οποίο του βγήκε πιο φρουτένιο από ό,τι πίστευε για τους R.E.M. Δεν περίμενε αυτή την επιτυχία, δεν ήθελε να συνδέεται κάπως με τους R.E.M. αλλά όταν μια επιτυχία φτάνει τόσο ψηλά όπως έφτασε το Shiny Happy People, τελικά γλυκαίνονται και οι καλλιτέχνες που το γράφουν και έχουν μια αντίθετη άποψη. Δηλαδή μπορεί να πέφτεις έξω και ζει ως δημιουργός, όπως έκαναν και οι R.E.M. το ίδιο και ο Van Morrison με ένα τραγούδι που έγραψε και είχε στο νου του λίγο το Frank Sinatra όταν το έγραφε. Πίστευε, εντάξει, ταιριάζει στο Frank Sinatra, όχι σε μένα. Κάπως ήταν εκτός ρεπερτορίου, αλλά δεν είχε καταλάβει. Κατάλαβε ότι έγραψε ένα όμορφο τραγούδι, αλλά ένιωθε πάντα περίεργα με το Moondance. Είχε μια περίεργηση, μια νεύρωση τον έπιανε. Κάτι δεν του πήγαινε, ακόμη και όταν το ηχογραφούσε, μέχρι να κυκλοφορήσει και να καταλάβει ότι πήγε πολύ. Θα έπρεπε να το πάει όπως πήγε σε όλο τον πλανήτη. Μάικλ Μπούμπλε, εμείς θα τα ακούσουμε από Μάικλ Μπούμπλε.

στο Van Morrison εδώ από τον Michael Bublé. Ωραίος ο Michael Bublé, ευχάριστος πολύ σε όλα τα jazz standards που έχει διασκευάσει. Μέσα στη vocal jazz δεν είναι η φωνή broken, ανήκει στους αληθινούς κρούνες. Αυτό που λέμε, που ήταν ο Τόνι Μπένετ, ο Σινάτρα, τα εξάλλη γενιά αυτή, αλλά είναι αυτό το η πιο ποπλουστραρισμένη εκδοχή, θα έλεγε κανείς. Ο Μάικλ Μπούμπλε, αν και είναι πάρα πολύ ευχάριστος, ωραίες οι παραγωγές του, οι ερμηνείες του, σε άλλη κατηγορία. Πέρβις Λί, You Don't Care.

Πέρβις Λί και ο Άλι Βίλσον με την ωραία ιστορία με το φίδι, με την κυρία που βρήκε ένα φίδι εκεί στο ποτάμι, ήταν χτυπημένο. Τη ζήτησε βοήθεια να το πάρει σπίτι του, εκείνη το πήρε σπίτι να το βοηθήσει, αλλά του είπε εντάξει, είσαι φίδι όμως. Του λέει το φίδι, ναι, αλλά είμαι χτυπημένο, δεν θα σου κάνω κακό. Το πήρε στο σπίτι της να το φροντίσει και την τσίμπησε το φίδι. Και του λέει, γιατί με τσίμπησες, αφού είπες ότι δεν με τσίμπησες. Και τη λέει, μα μαντάμ, καλή μου κυρία, φίδι είμαι. Τι δεν κατάλαβες. Άλι Βίλσον, The Snake.

Αυτή η προσοχή που πρέπει να δίνει κανείς στην ποιότητα των ανθρώπων, των καταστάσεων, ότι καμιά φορά αυτό που βλέπεις, ξέρεις, αυτό είναι όπως το Snake. Αυτό λέει ο Al Wilson, αφού ξέρεις την ποιότητα μιας κατάστασης ενός ανθρώπου, μη ζητάς άλλο αποτέλεσμα από αυτό που βλέπεις, τόσο απλό. Αυτό που λέει ο Al Wilson. Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 6 Μαΐου, η θερμοκρασία ανεβαίνει, θα φτάσει στους 30 βαθμούς τις μέρες που έρχονται. Κλάουντια Μάτω, λέει, ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Και η Macy Gray διασκευάζει σε ένα σίγκλ που μόλις κυκλοφόρησε, το I'm Too Sexy. Καλό βράδυ, φιλιά. Too sexy for my love, too sexy for my love.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: ξέροντας ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ουτσέλη Ντελμάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Ντελμάρ, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, φίλες και φίλοι, 6 Μαΐου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Πάντα από την αγαπημένη σας κοινότητα, παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Μπαίνουμε σιγά σιγά μες στο καλοκαίρι, φίλες και φίλοι. Μέχρι την Κυριακή λένε ότι θα έχουμε και 30 βαθμούς. Ό,τι πρέπει. Καλή ακρόαση, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτός είναι ο Jack Savoretti. Jack Savoretti και το The One μέσα από το ένατο καινούριο στουντιακό του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were που μόλις κυκλοφόρησε, ένα άλμπουμ 20 χρόνια μετά τον ντεμπούτο του άλμπουμ, το Between The Minds, μετά την εξαιρετική πραγματικά συναυλία που έδωσε για πρώτη φορά στο Royal Albert Hall και ήταν sold out, θα ξανατραγουδήσει μέσα στο Μάιο και φυσικά θα τον δούμε και θα τον θαυμάσουμε για την έναρξη της μεγαλύτερης περιοδίας του μέχρι σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη. Και θα τον δούμε να ξεκινάει από την Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου, να συνεχίζει σε όλη την Ευρώπη και να φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη Οκτωβρίου. 25 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Jack Savoretti στην Αθήνα, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό. Και την εκπομπή άνοιξε σήμερα ο James Blunt και το Saving a Life.

0: femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Κόσμος και κόσμος jazz μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τα πάντα. Τις εκπομπές, τις λίστες, τα podcast, τις θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μπορείτε να το ακούσετε live alive on demand μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε Facebook, Instagram, social media, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, κάνετε follow και like, κυρίως στα reels που τρέχουν, οπότε αυτόματα μπαίνετε μέσα στις κληρώσεις για τους διαγωνισμούς. Και έχουμε το Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τις φωτογραφίες σας, ανοίγει και ο χερός ό,τι πρέπει είναι, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Φέρτε παρέα με τον Χουάνες, ένα ντουέτο που είχαν κάνει πριν από μερικά χρόνια. Έχουμε πει ότι η Μόλα Φέρτε, με καταγωγή από τη Χιλή και από το Μεξικό, μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια εδώ και χρόνια, κάνει ιδιαίτερη αίσθηση στην Latin μουσική σκηνή σε όλο τον κόσμο και με την τελευταία της δισκογραφική δουλειά, όπως φίλες και φίλοι την προηγούμενη εβδομάδα που έδωσε μια τεράστια συναυλία, δωρεάν συναυλία στην Βραζιλία, η Κολομβιανή Superstar, η Σακύρα. Δωρεάν συναυλία, το λέμε πάλι, στην Κόπα Καμπάνα το βράδυ του Σαββάτου. Και σύμφωνα με το Δήμαρχο του Ρίο, το σόου προσέλκυσε 2 εκατομμύρια θαυμαστές σε μία από τις πιο εμβληματικές ακτές του κόσμου. Και η εμφάνιση αυτή ακολούθησε τις αντίστοιχες μεγάλες συναυλίες που είχε δώσει η Μαντόνα το 2024, η Lady Gaga πέρυσι, και είναι για τη Σακύρα μέρος της παγκόσμιας περιοδίας της, της Las Mujeres Yannon Laurent, δηλαδή Γυναίκες Δεν Κλαίνε Πια, η οποία πήρε και το όνομά της από το ομώνυμο άλμπουμ. Μέσα σε αυτό το live ανέβηκε πάνω και τραγούδισε και ο Θρύλος Καετάνο Βελόζο και η Μαρία Μπετάνια. Ένα εξαιρετικό live πραγματικά, και πάνω τα ντρόν πετούσαν όταν ξεκίνησε το live πάνω από το πλήθος, σχηματίζοντας στον ουρανό ένα μήνυμα που λέει με μεγάλα γράμματα «Σ' αγαπώ Βραζιλία» στα πορτογαλικά.

Αυτή είναι η Ράη παρέα με τον θρύλο της κλασικής μουσικής, της ορχιστρικής μουσικής, της cinematic, το συνθέτη Hans Zimmer στο Click Clack Symphony από το τελευταίο άλμπουμ της Ράη με τίτλο The Music May Contain Hope. Φίλες και φίλοι, είναι ένα άλμπουμ που όσο και να το ακούμε, αυτό το άλμπουμ κάθε μέρα μας εκπλήσει. Δίνει κάτι καινούριο πραγματικά στο χαρακτήρα, στη λογική, στον τρόπο με τον οποίο ηχογραφεί η Ράη και το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από τα τραγούδια της. Αφενός μεν έχουμε το Hans Zimmer, από την άλλη έχουμε το θρύλο της old gospel μουσικής των Al Green, και σίγουρα η Ράη δεν είναι ότι δίνει διαπιστευτήρια ότι είναι εξαιρετική τραγουδίστρια, δίνει σίγουρα με αυτό το άλμπουμ το έναυσμα ότι θα είναι ένας από τους ισχυρούς της νέας χρονιάς όταν βγουν και υποψηφιότητες για τα Grammy ως Best Album of the Year, και ας μην έχει κλείσει ακόμα ο Μάιος για την χρονιά που διανύουμε για το 2026. Η Ράη, η οποία ούτως ή άλλως θα εμφανιστεί και παρέα, δίπλα μάλλον στον πλευρό του Bruno Mars, στη μεγάλη περιοδία που ετοιμάζει ο Bruno Mars, sold out σε όλο τον κόσμο για την παρουσίαση του νέου του άλμπουμ. In My House, Κέντρα Μόρις, μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά,
3: με γέλιο να χαρείτε.
4: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More. Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
5: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Boulevard, Rhythm is Love. Αυτός είναι ο Keziah Jones. Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Με τη Βιβιά Νικολοπούλου στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχει ζέστη έξω, έχει πάρα πολύ κίνηση. Οπότε, αν βρίσκεστε στο δρόμο και ποτηλιαρισμένοι, το μόνο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να δώσετε λίγη ένταση στο ραδιόφωνο σας. Καλώς όρισαν στην παρέα μας. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Ο κορυφαίος συγκρότημα της σύγχρονης μουσικής έρχεται στην Ελλάδα. Έρχεται η Cure. Εδώ παρέα με την Ολίβια Ροντρίγκο, ο Ρόμπερτ Σμιθ, όπως ακριβώς το τραγούδισε, τον κάλεσε επάνω στη σκηνή στον Κλάς, τον Μπέρι, πέρυσι, για να ερμηνεύσουν το Friday I'm in Love.

Friday, I'm in love just like heaven. Pictures of you, a letter to Elise. Boys don't cry. Και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο νους σας. Θα τα ακούσουμε όλα στο Eject Festival που θα παρουσιάσει λογικά και το Songs of a Lost World. Έτσι είναι πολύ πιθανό. Το album που ο Robert Smith το έχει έτοιμο ούτως ή άλλως. Οπότε θα ακούσουμε και καινούριο υλικό. Και μάλιστα λένε ότι το Songs of the Lost World θεωρείται ένας από τους καλύτερους δίσκους, όχι μόνο του 2024-2025, αλλά έχει ανέβει και σε όλες τις σοβαρές λίστες της χρονιάς που έχει περάσει. Θα περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε μέσα σε όλο αυτό το τόσο ζεστό συναυλιακό καλοκαίρι και τους Cure στη 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Αυτό δέκτη τη τηλεόρασή σας. Ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τα πάντα live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι ώρα θέλετε να ακούσετε τα πάντα μέσα από τον κόσμο. Avener, 900 miles. Και όχι μόνο.

Αυτός είναι ο Avener και 900 Miles. Και ο Avener και όλη αυτή η μουσική σκηνή της Γαλλίας με τους DJs, με τους mixers, με τους remixers, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μπαίνουν μέσα στην παραγωγή και βγάζουν πράγματα, και με τους Bon Entêteur προσφέρουν τα τελευταία χρόνια εξαιρετικές μελωδίες, ανεξάρτητα αν αυτό το κομμάτι ακούτε, το ακούμε φυσικά με την φωτιά.

Είναι του Terry Callier. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε έναν Σκοτσέζο με ιταλικό όνομα. Ωραίο θα ήταν κάποια στιγμή να βλέπουμε και τον Παόλο Νουτίνη στη χώρα μας. Εδώ έχουν έρθει όλοι, γιατί να μην έρθει ο Παόλο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Παόλο Νουτίνι. Παόλο Νουτίνι από τη Σκωτία. Έγινε γνωστό στην Ελλάδα με το Sunny Side Up, το δεύτερο του άλμπουμ, που ήταν και το τίποτα του άλμπουμ όσον αφορά τα βρετανικά τσάρτ στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, γιατί το πρώτο, το This Rich, ακούστηκε μεν, είχε βγάλει ένα-δύο τραγούδια. Περισσότερο εμείς στην Ελλάδα τον μάθαμε με το Sunny Side Up, με το Coming Up Easy και με το Candy, που έκανε την πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και κομμάτι classic. Όπως ακριβώς και το επόμενο από τον Teddy Swims, που σιγά σιγά χτίζεται ο Teddy Swims ούτως ή άλλως. Αρκετά κομμάτια τα έχει βάλει μέσα στο πρόγραμμα, αρκετά κομμάτια τα έχει βάλει εκεί που πρέπει και ο κόσμος τον έχει λατρέψει. Κάνει το μεγάλο μπαμ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο. Και είναι και σίγουρα και ένα από τα τραγούδια που θα τα ακούσουμε στο πάρτι που ετοιμάζουμε στο Κόσμος Jazz Party. Το λέμε jazz γιατί ετοιμαζόμαστε για το 25ο Jazz Festival, έτσι, που φέτος θα το μεταδώσουμε live το πρόγραμμα από την Τεχνόπολη, όπως κάθε χρόνο παραδοσιακά από τις 8 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα, δύο βράδια φέτος. Να, you said we played, έτσι, Δευτέρα 25 Μαΐου και Παρασκευή 29 Μαΐου και το Σάββατο 30 Μαΐου γίνεται το 5ο Κόσμος Jazz Party, όπως κάθε χρόνο στο Gazarte Roof Stage. Φέτος έχει πολύ Latin, έχει Latin feeling το πρόγραμμα, αλλά δεν πάβει πάντα να είναι ένα μεγάλο πάρτι για όλους εσάς που είστε πάντα καλεσμένοι με ελεύθερη είσοδο για να περάσουμε τόσο ωραία και να πούμε καλησπέρα στο φετινό καλοκαίρι. Συνήθως το καλοκαίρι το λέμε όταν ξεκινάει η Τεχνόπολη. Φέτος Τεχνόπολη πέφτει λίγο πιο αργά. Α, εντάξει, οκ. Okay. Το καλοκαίρι σε βάση έχει ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και οι συναυλίες. Το Σάββατο μετά θα βρίσκονται, θα έχει και 30 βαθμούς. Ποιος στη χάρη μας. Gon, gon, gon. Ο Νταβίτ Γκετά παρέα με το Teddy Swims. Τέτοιες μουσικές και άλλες στο 5ο Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου. Δευτέρα και Παρασκευή 25 και 29. 25ο Athens Jazz Festival. Ζωντανά από την Τεχνόπολη, πού αλλού.

Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν ανακοινωθεί κάποια στιγμή που θα ανακοινωθεί ότι θα έρθει ο Teddy Swims στη χώρα μας. Μην το παρεξηγήσετε και μπλεκτούμε έτσι. Δεν έχει πει ο Teddy Swims ότι θα έρθει στην Ελλάδα, αλλά καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει εάν ανακοινωθεί κάποια στιγμή στα επόμενα χρόνια ότι θα έρθει ο Teddy Swims. Το έχω πει ανοιχτά. Τρεις ανθρώπους θέλω να δούμε στη χώρα μας. Θέλω να δούμε κάποια στιγμή τον Post Malone, τον Jerry Roll και τον Teddy Swims. Και αν γινόταν αναρχόντουσαν και οι τρεις μαζί, θα γέμιζαν στάδιο πολύ μεγάλο, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στον κόσμο. Σε 93,6 πάμε για τις 9 και πάμε με ένα κομμάτι του 77 που το έγραψε ο μεγάλος, ο Θεός, ο Lamont Dozier. Going back to my roots λοιπόν από τους Odyssey. Κάποιοι λέγανε ότι ήταν καλύτερη η εκτέλεση της Linda Clifford. Κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι είναι η εκτέλεση του Richie Havens. Το κομμάτι είναι classic ούτως ή άλλως. Και μάλιστα από τους Odyssey ήταν τα τελευταία κομμάτια που έγιναν greatest hits στο Studio 54 στη Νέα Υόρκη, τη δεύτερη γενιά, τη δεύτερη περίοδο μάλιστα είχε κλείσει και ξανανοίξει. Ένα φεγγάρι άνοιγαν με το Going Back to My Roots στον Odyssey από το I Got The Melody. Μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Jessie Ware και το I could get used to this. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου. Και αν συντονιστήκατε τώρα, κατευθείαν εδώ, συντονίσατε τα ραδιοφωνά σας με την αγαπημένη σας συχνότητα, με τον κόσμο που παίζει πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα τις καλύτερες μουσικές. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μπάμπης Δούκαλος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

0: I'm a good to you.
1: I'm that sweet, that soft, that taste that made your life better.
0: Διαβάζω μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, ότι έφυγε από τη ζωή ο Τεντ Τέρνερ, ο άνθρωπος που όλοι τον γνώρισαν ως το μεγάλο κεφάλι όσον αφορά τον τηλεοπτικό κολοσσό του CNN. Έφυγε στα 87 του. Ο λόγος που το αναφέρουμε δεν είναι ότι ο Τεντ Τέρνερ ήταν ένας μεγιστάνας ενός τεράστιου τηλεοπτικού κολοσσού, ήταν το ότι άλλαξε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο η είδηση έφτανε στην τηλεόραση ή έφτανε στα αυτιά μας. Και το CNN, γιατί το CNN δεν είναι μόνο τηλεόραση, είναι και το ραδιόφωνο, είναι πολλά πράγματα. Μέχρι λοιπόν να εμφανιστεί το CNN, η τηλεοπτική είδηση, και αυτό το ξέρουμε και εδώ στη χώρα μας, είχε ωράριο. Είχε το ωράριο ανάλογα με την ώρα που θα πεζόντουσαν τα δελτία, ανάλογα με την ώρα που θα έβγαιναν οι ειδήσεις σε προκαθορισμένο χρόνο. Υπήρχε το βραδινό δελτίο, οι παρουσιαστές, οι μεγάλοι, τα δίκτυα που αποφάσιζαν πότε θα δει ο κόσμος την είδηση και το δελτίο. Αυτό λοιπόν το σταμάτησε. Πίστευε ότι η είδηση δεν περιμένει. Η είδηση θα βγει και η είδηση πρέπει να βγει τη στιγμή που γίνεται. Και ήταν και ο λόγος όπου έφτιαξε κατά κάποιο τρόπο ένα 24ωρο ανοιχτό δελτίο ειδήσεων. Κάτι το οποίο φυσικά το έχουν τώρα πια όλα τα κανάλια, τα ειδησιογραφικά και εμείς. Το έχει φυσικά η ΕΡΤ με το ΕΡΤ News. Το έχουμε όλοι. Αλλά αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ήταν ο πρώτος που έβαλε τον πόλεμο στην τηλεόραση. Μιλάμε για τον πρώτο πόλεμο του κόλπου. Ήταν φυσικά η αυτοκρατορία της καλωδιακής τηλεόρασης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν τα παράθυρα, ήταν πάρα πολλά πράγματα τα οποία από κάπου ξέρετε ξεκινούν και κάπου φτάνουν. Το CNN λοιπόν ήταν η επανάσταση της 24ωρης ενημέρωσης. Όλα αυτά για έναν κεντρικό άνθρωπο, για έναν άνθρωπο που αγαπούσε το φούτμπολ, που είχε εταιρείες, που το CNN είχε ξεκινήσει το 80 και δεν έγινε αμέσως δυνατό κανάλι μέσα στα 3-4 μεγάλα αμερικάνικα. Μιλάμε για το CBS, το NBC. Χρειάστηκε χρόνο και βέβαια κάποια στιγμή μες δεκαετία του 90 δικαιώθηκε κυρίως με τον πόλεμο του κόλπου του 91. Θυμάμαι τότε ότι όλος ο κόσμος καθόταν 24 ώρες το 24ωρο γιατί έβλεπε τον πόλεμο από την τηλεόραση. Ήταν ο πρώτος πόλεμος που μεταδόθηκε, φίλες και φίλοι, στην τηλεόραση. Και θυμάμαι βέβαια μια φράση συγκεκριμένη που έγινε το σύμβολο μια νέα εποχή: Live from Baghdad. Σουρπλάνι.

2-10-60-60-64-29. Καλησπέριζουμε όλους εσάς καταρχήν που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Καλησπέρες, προτιμήστε, στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες. Να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε και μας θυμάστε, ακούτε ωραία πράγματα, χαιρετίσματα πραγματικά. Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι καλά. Ήμασταν στην Γαλλία, λέω να παραμείνουμε για λίγο ακόμα. Με μια φωνή που ακούγεται πάρα πολύ, είναι η γυναίκα του Άλεξ Καπράνου, η Κλάρα Λουσιανή.

Ένα ωραίο σχήμα, θα το έλεγε κάποιο super group σήμερα, αλλά δεν είναι. Κάποιοι το έχουν χαρακτηρίσει ως super group. Ο Hardy, ο Eric Church, ο Morgan Wallen και ο Tim McGraw. Είναι θρύλοι όλοι. Εντάξει, για τον Tim McGraw και για τον Eric Church δεν το συζητάω, για τον Tim McGraw κυρίως. Ο Church, ο Hardy και ο Morgan Wallen είναι ούτως ή άλλως άνθρωποι που ασχολούνται αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα με το χώρο της μουσικής. Αλλά οι θρύλοι, οι μεγάλοι, αν θέλετε, από τους τέσσερις είναι κυρίως ο θρύλος, είναι ο Tim McGraw. Έγραψαν λοιπόν το MacArthur, είναι μια ιστορία δια του τέσσερα, όπως ακριβώς ο καθένας την αντιλαμβάνεται και την ακούμε και μας θυμίζει πραγματικά ένα τραγούδι μιας άλλης εποχής. Όπως ακριβώς και ο Τζόνι Νας, ο Μακαρίτης, να ερμηνεύει και να διασκευάζει πάρα πολύ ωραία το Cupid.

Κόσμος 93,6. Κόσμος Classic.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε με κάτι πιο κλασικό από τα κλασικά, με τον Αλφα Μπλόντι. Πόσα καλοκαίρια έχουμε ακούσει αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι, πόσα καλοκαίρια έχουμε ζήσει με αυτές τις μελωδίες. Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 9. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Άλα Λας στο Raspberry Jam. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή λοιπόν είναι η Αλαλάς και το Raspberry Jam, και να μην ξεχνιόμαστε ότι οι Αλαλάς κάνουν ένα revival στον ήχο της Καλιφόρνια, του Σαν Φραντζίσκο, αφενός μεν, αφετέρου όμως κρατάνε τα προσχήματα και μπαίνουν φυσικά μέσα σε αυτόν τον φρέσκο νέο ήχο που υπάρχει όχι μόνο στην Καλιφόρνια, Σαν Φραντζίσκο, στο LA, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και ένας από τους κύριους εκφραστές αυτού του ήχου είναι και ένας καλλιτέχνης που μας έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη, Γιον Μπατίστ.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό είναι, ο Κούκο και το Sin un Corazón. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Από το τελευταίο άλμπουμ ολοκένουργιο του Christophe Maé.
1: Ma femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle.

Από το εξαιρετικό πραγματικά άλμπουμ του Jack Savoretti. Jack Savoretti που θα τον δούμε. Θα τον δούμε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο για να ξεκινήσει την μεγάλη περιοδία του. Την άλλη εβδομάδα, την μεθεπόμενη εβδομάδα μάλλον, θα βρεθεί στο Λονδίνο ξανά. Θα βρεθεί για άλλη μια φορά στο Royal Albert Hall. Έκανε ένα sold out πριν από 15 μέρες. Έδωσε ένα εξαιρετικό live και εξαιρετική μπάντα να χορεύει πάνω στη σκηνή, να γίνεται χαμός. Ένα acoustic set session στο πρώτο μέρος και ένα λίγο πιο, να το πούμε έτσι, κλασικό, δηλαδή με τα τραγούδια που ούτως ή άλλως έχουμε αγαπήσει με τον Jack Savoretti στο δεύτερο μέρος. Θα τον δούμε λοιπόν στην Αθήνα, μπράβο, τον περιμένουμε, περιμένουμε να τον ακούσουμε, να τον δούμε για να ανοίξει όλο αυτό το πολύ μεγάλο road show που θα κάνει και tour στην Ευρώπη ο Jack Savoretti για άλλη μια φορά. Αρχής γενομένης από τη χώρα μας που την αγαπάει πάρα πολύ. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπαμπιδούκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα καλά σας λόγια, για τα μήνυματά σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ρουμπίνη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Έχει και πολύ ωραία βραδιά, οπότε ό,τι πρέπει για να περάσετε όμορφα. Αύριο ραντεβού λίγα λεπτά όπως πάντα μετά τις 8. Σας αφήνω με το Ordinary World, την επιτυχία του Duran Duran, διασκευασμένο από την Valerie June. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
8: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
10: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Συνήξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Οργόν μαζί με Αντριών και Ντελεόν. Μπάβης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Βράδυ Τετάρτης 6 Μαΐου. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για δύο ώρες.

Average White Band. Να θυμηθούμε τον τραμπίστα τους, Ρόμπι Μάκιντος, Σκοτσέζος, που παίζει βεβαίως εδώ σε αυτό το καταπληκτικό instrumental Pick Up The Pieces. Καλή ακρόαση.

Αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ γιορτάζουν την ημέρα της Ευρώπης και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience το χώρο του Ευρωκοινοβουλίου στα 244. 40 χρόνια μετά την επίσημη απόφαση για δημόσια χρήση της σημαίας και του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική ραδιοφωνία συνεργάζεται με το Europa Experience. Τρία μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα μεταδώσουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Δέκα με δώδεκα η Γιώτα Κοτσέτα, η δική μας Γιώτα Κοτσέτα. 12 με 2 ο Γιώργος Φλωράκης από το τρίτο πρόγραμμα. Και 2 με 4 από το δεύτερο πρόγραμμα η Μαργαρίτα Μιχηλινέου και ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Ραντεβού λοιπόν αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου στα 2:44.

να βλέπω δικό του τρόπο ασαπρόκι περιγράφει το πώς είναι να είσαι πετυχημένος, να έχει στυλ. Όλα αυτά όμως μέσω μιας κλοπής, μιας ληστείας. Ρόμπερι μαζί του η Ντότσι. Και στα πλέκτρα ο Τζον Μπατίστ, δανείζοντας το σαμπλάκι από το Caravan του Duke Ellington.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος.

μεγάλη επιτυχία του Μάριου Μπιόντι, This is what you are, αλλά σε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό, θα λέγαμε, Brazilian remix. Και θα σας ακολουθεί ο Alvin Lopez Jaro. Από το album Tenderness, σύνθεση George Ben, με το δικό του μοναδικό τρόπο τραγουδούσε Μασκενάντα.

Λοιπόν, ξεκίνησε επίσημα σήμερα για 8η χρονιά το Athens Music Week, 6 με 9 Μαΐου, σημείο συνάντησης για τη διεθνή μουσική βιομηχανία, δημιουργούς και το κοινό της πόλης. 100 διαφορετικές δράσεις, πάνελ, συζητήσεις, masterclasses, workshops, networking events αλλά και συναυλίες. Καλεσμένοι πάνω από 180 επαγγελματίες αλλά και 30 καλλιτεχνικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Φεστιβάλ το οποίο λειτουργεί κυρίως μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών και νέων συνεργασιών. Athens Music Week. Στο Goethe Institute φέτος.

Η τελευταία δουλειά του Θραέ, Where is my husband? This music may contain hope. Και από εκεί στους Μεντές και Martin and Wood, αμερικανική jazz fusion μπάντα που ιδρύθηκε το 1991. Ο Τζον Μεντές και στα πλήκτρα, ο Billy Martin στα drums, ο Chris Wood στον μπάσο. Whatever happened to Gus, ένα remix του Guru.

big apple down there around City Hall, bright and early

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 6 Μαΐου. Η ΟΚΑ Happy Face. Ένα feel good τραγούδι με εξαιρετικά παιδάκια που τραγουδάνε από πίσω. Μάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στην παρέα σας για περίπου μία ώρα ακόμα. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο. Από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

Μέταν The Cornerstone μαζί του Ανιμπουίκα στο Regardless. Και δίνουμε προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας Η Αρκουδότρυπα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, 7.30 ώρα, θα είναι και συντελεστές εκεί. Μπαίνετε στο Instagram, δηλώνετε συμμετοχή. Είναι και τέσσερις, ενημερώνονται με μήνυμα. Λοιπόν, και έρχονται συναυλίες, ξεκινάνε συναυλίες, άνοιξε ο καιρός. Παρασκευή 15 Μαΐου, Δημοτικό Θέατρο Λουκαβητού, Πάτι Σμιθ. Μουσική και λόγος ενωμένα. Μια συναυλία αλλά και μια μοναδική εμπειρία. Φωνή, μουσική και ιστορίες της Πάτι Σμιθ. Σας καλώ να συμμετέχετε σε ένα ταξίδι για ένα καλύτερο κόσμο. Συγγραφέας και ποιήτρια, εκτός από μουσικός, η Πάτι Σμιθ είναι και αφηγήτρια, είναι και καστικός, είναι διανοούμενη. Όποιο πρόσωπο και αν διαλέξετε, η Πάτι Σμιθ είναι μοναδική, είναι μια πολυσχηδής καλλιτεχνική προσωπικότητα. Έρχεται λοιπόν 15 Μαΐου να μοιραστεί με το ελληνικό κοινό τις δικές ιστορίες. Και να μεταδώσει κυρίως ότι η τέχνη μπορεί να κάνει τη ζωή πιο πλούσια και γι' αυτό ίσως καλύτερη.

Jump in the line, shake, shake, senora. Ένα από τα πιο γνωστά καλύψω τραγουδιά. Πρώτη φορά ηχογραφήθηκε από τον Woody Herman το 1952. Πιο γνωστή βεβαίως όμως βερσιόν αυτή που μόλις ακούσαμε, του Χάρι Μπελαφόντε το 1961. Και μερικοί θυμούνται βεβαίως και το Σκαθαροζούμι του Tim Burton με τη Γουανόνα Ράιντερ να το χορεύει. Πάμε μια βόλτα στη Βραζιλία μέχρι και τις 11.30. Μαρία Φρόες, Τρίνιξ και αμέσως μετά η Σάντρα.

Λοιπόν, και άλλη μια ημερομηνία την οποία πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσετε. Σάββατο 16 Μαΐου έρχονται πάλι στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία ή την Άρη Γουέν. Αυτή τη φορά στο Floyd, που μέσα από κιθάρες ακούμε κάθε νότα που ακούγεται στην Αφρική. Συνεργασίες πολλές, 9 άλμπουμ. Έχουν κερδίσει και Grammy για καλύτερο World Music Album. Και τη μουσική τους να έχει βεβαίως αποσπάσει διθυραβικές κριτικές. Φορεσιές και τρουμπάνια των Tuareg. Ένας ήχος ο οποίος αποκαλείται σήμερα Desert Blues. Ένα ρυθμό που οι ίδιοι όμως ονομάζουν Ασούφ, που σημαίνει λαχτάρα.

Ιμπραήμα Άγκαλ Χαμπίμπ, γνωστός και ως Αμπαραγιμπόν, ξεκίνησε με ένα τενεκεδάκι φτιάχνοντας την πρώτη του κιθάρα και ένα σύρμα από φρένου από ποδήλατο. Συνδύασε μελωδίες των Τουαρέγ με τα blues του Αλί Φαρκατουρέ, τη σύγχρονη αραβική pop

ηλεκτρικές κιθάρες, πολύ ιδιαίτεροι ρυθμοί και στίχοι γραμμένοι στα ταμασέκ που αφηγούνται την ιστορία ενός λαού που επιμένει να αντιστέκεται. Σάββατο 16 Μαΐου λοιπόν, στο Floyd, έρχονται για άλλη μια φορά οι Tina Rewen.

survolerai les campagnes.

avec les avions de chasse.

ωραίος και δυνατός Van Morrison τραγουδά Absolutely Positively The Most, εστιάζοντας πάρα πολύ στην πνευματική ελευθερία. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, και αυτός που ακολουθεί είναι ο Curtis Hardin.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Χωσέ Τζέιμς, Έμιλι Κίνγκ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μην χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Funky!
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale. Carabin.

0: Πίσω από τον πρίο του Funkyman κρύβεται οπωσδήποτε ο κύριος Κογιάτο, ο οποίος έρχεται εδώ ως Funkyman και πιστεύει πως αυτό το funky έχει να κάνει με αυτό που καταλαβαίνεις, με την ενσυναίσθηση δηλαδή. Early Tapes, εδώ και ο Κογιάτο εννοείται πάντα με τους Αφρολάτιν Πουγκαρίτας του και πάντα με στην πλευρά των Bahama Soul Club που ξεπήδησαν από το Juno Orchestra. Τι μας λες τώρα, παίξε μας κανένα τραγουδάκι εδώ που είμαστε στον κόσμο μας. Funky Man για το ξεκίνημα από τον Κογιάτο, ο οποίος ξεκίνησε τις μουσικές του πίσω στο 2010 με αυτή την παλιοπαρέα. Σας καλωσορίζω και εγώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με διαφορετικές διαδρομές, με νύχτες μαγικές. Εδώ είμαστε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κιθαουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε.
1: This time around I just really want to go jazz.
2: Yeah.
1: Jazz, make, no jazz, but I'm sure, you know, everybody would think that I'm going to be playing jazz like the Americans.
2: Mm-hmm.
1: No. I'm playing jazz my way.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εδώ η Ezra Collective έρχονται να μας συστήσουν τον KJ Radical, ο οποίος θέλει να παίξει τη jazz με τον τρόπο του. No confusion το κομμάτι.

Στέκο, μην ξεχνιόμαστε, ανοιχτό και on demand. Εμείς φεύγουμε με τον Black Lion, που δεν είναι άλλος από τον Macaya McRaven. Εδώ φέρνει μαζί του και τον Desron Douglas.

Ιαπωνέζος που αγάπησε πολύ τον Marvin Gaye. Φαντάζομαι δεν είναι ο μόνος. Είναι ο μόνος όμως που φτιάχνει αυτή τη διαφορετική εκδοχή. Ο Takehiro Honda, ο οποίος πλέον ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, φτιάχνει ωστόσο εκεί Japanese Punk. What's going on είναι το κομμάτι από όπου και αντλούμε αυτές τις μουσικές. Όλα αυτά τα όμορφα τα ηχογραφεί μέσα στο 2023. Όχι πως παίζει και καμία σημασία.

ένας ήσυχος που έρχεται από το Περού και φτάνει στη Βαρκελόνη ακριβώς για να αφήσει αυτές τις ωραίες μουσικές. Αγένος είναι το κομμάτι που καταφθάνει από τον Αμακίτο, ο οποίος μόλις έφτιαξε αυτή τη δουλειά.

0: prazer. Que a culpa é minha se eu tô sem você.
1: Μέσα στο 2023 ο συνθέτης Kin Shape γνωρίζει αυτό τον Βραζιλιάνο, έναν πιτσιρικά Βραζιλιάνο πολύ ταλαντούχο, τον Πέντρο Μιζουτάνι. Ήταν θέμα χρόνου να φτιάξουν κάτι μαζί στο Λονδίνο και μια μικρή γεύση από αυτά τα άτομα της νύχτας. Κρεάτουρας Ντανότε.

Η Ρακέλ Μάρτινς έρχεται από τη Λισαβόνα και σταματάει να ηχογραφήσει και να δείξει τη δουλειά της στο Λονδίνο. Η Ρακέλ Μάρτινς που έρχεται με το δικό της Νιγκέμ.

True Thoughts, εγγύηση η εταιρεία. Εδώ έρχεται η Τιάβα με τη φωνή της και τη μελωδία που έφτιαξε με τίτλο Σόνιος Κορ.

7. Miras de cerca, me miras, cada vez más de cerca.

Los Alaos, Mitos, Latin Funk Love Song, Instrumental Version, ο Lars Ferguson έρχεται με τη δική του εκδοχή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Στο 7 το καλό κρύβεται το 7ο στούντιο άλμπουμ της Αμερικανίδας Laverne Baker, η οποία ηχογράφησε στην Atlantic αυτό το ιστορικό CC Rider πίσω στο 1963. Όλα αυτά τα ωραία και εμείς σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ωρίτσα μας.

Μυστήριο το τρένο και τελικά δεν έβγαλε πουθενά. Στα καλά νέα είναι πως παραμένουν υπέροχα τα soundtrack που έφτιαξε ο Τζάρμους για τις ταινίες του. Εδώ το μυστήριο τρένο.

Ρεκόρντ έχουν έδρα το LA και φτιάχνουν ωραίες μουσικές. Μέσα σε αυτές κρύβεται και αυτό εδώ. Lies and Games είναι το κομμάτι που έφτιαξαν.

Για η Βαρκελόνη επιστρέφει με τους Soul Adventures, με τους Αν Παρανόια, αλλά και τους Oof Bandits, οι οποίοι έρχονται εκεί να ηχογραφήσουν το καμί.

Πόσο κόσμο αγκάλιασε αυτό το ζευγάρι. Εδώ συνεργάζεται με τον Busy Twist, ο οποίος έρχεται μαζί με τον Αμαντού και τη Μαριάμ να μας επισημάνει πως ναι, η ζωή είναι όμορφη.

Και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Las Caleñas son como las flores. Ναι, είναι υπέροχο και οι Latin Brothers ευθύνονται γι' αυτό. Ευτυχώς ο Νάρκος το έβγαλε στην επιφάνεια στο Volume 2.

κύριος ο Μπέζ καταφθάνει την Ιταλία με το μαλίγκο του, που στην πραγματικότητα δεν είναι άλλο το Jealous Guy. Να ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στους 93 και 6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.